0: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Σε τίνω στο τηλεφώνημα, είναι περίεργη ερώτηση, δεν είναι τρίκη ερώτηση. Σε τίνω στο τηλεφώνημα εμβληματικού προπονητή, θα απαντούσες αμέσως και θα έφυγες τη δουλειά σου να πάνε να καθίσεις δίπλα του.
1: Πεπ.
0: Αυτό, Γουαρδιόλα. Ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα και τώρα.
0: Δεν ξεπεράστηκε.
1: Με τα στραβά του, με τα καλά του, με τα... δεν κάνω αλλαγή ποτέ ναι. στο παιχνίδι. Με... έχει ένα μαγικό και εγώ έχω πάρει πολλά στοιχεία από τον. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Πάντα τον παρακολουθούσα. Έχει... είχε πάντα ωραίες καινούργιες ιδέες. Και εμένα το μυαλό μου λίγο. Επειδή είχε και λίγο την Ισπανική, εγώ πήρα και πολλά. Μπορεί να μην είναι από τον Όσκαρ Γκαρθία και το,
0: ναι.
1: το πώς σκέφτεται
0: την προσέγγιση.
1: Την προσέγγιση των Ισπανών στην προπόνηση, ναι. στο προπονητικό κομμάτι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Πεπ.
0: Σε τι κατάσταση είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω είναι πολύ ανεβασμένο.
0: Είναι ανεβασμένο.
1: Πάρα πολύ. Εγώ πήγα τα τελευταία τώρα πόσα, 3-4 χρόνια είμαι στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, σαν βοηθό.
0: Μετά τη Σαουδική Αραβία, τη Χάτα, την Αλ Νάσρ.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά που. Εντάξει, ναι, όλα αυτά τα. Βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερα. Και το φορμάτ αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό φέτος. Το 5-8, το 1-4. Γενικά βλέπουμε 4 ομάδες να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Θα δούμε νομίζω 4 ομάδες να παλεύουν και για το 5-8. Με ένα μεγάλο προβάδισμα βέβαια ο Λεβαδιακός, αλλά είναι παιχνίδια που θα μπορούμε να τα παλέψουμε. Κάτω πάλι γίνεται μάχη, το βλέπουμε πάλι. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι μικροί κόψανε πολλούς βαθμούς στους μεγάλους. Τι πιο ωραίο. Το μόνο που εμένα με λυπεί και πραγματικά θέλω κάποιος να το δω πρόσφατα όσο θα είμαι εδώ στην Ελλάδα σαν προπονητής, είναι να δω γήπεδα με κερκίδες και των δύο ομάδων. Δηλαδή αυτό το. Δεν πάει άλλο. Να δούμε κόσμο στο γήπεδο για τις δύο ομάδες.
0: Υπάρχει λάθος που σε κυνηγάει. Λάθος απόβαση, λάθος επιλογή, λάθος αλλαγή, λάθος
1: εκτίμηση, ναι, πολλά. Πολλές. Νομίζω σε κάθε παιχνίδι κάνω και λάθη. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που έχω παίξει είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής.
0: Που να μην έχεις κάνει λάθος, εννοείται.
1: Και λάθη χοντρά. Δηλαδή, και λέω τη γλίτωσα εδώ, μέσω ο παίχτης ή μέσω σε εγώ ή μέσω σε ένα συμπαίχτη μου όταν ήμουν παίχτη. Αλλά μαθαίνει από τα λάθη σου.
0: Καλά, εννοείται ότι μαθαίνει τα λάθη σου. Αν έγραφε ένα γράμμα, επειδή έγινε τότε πολύ τη μόδα με τον συγχωρημένο τον Κόμπε Μπράιαν, το γράμμα στο νεαρότερο αδερφό μου, αν έγραφε ένα γράμμα στον Κόντι των 13 χρονών εκεί στο πάρτι τη πολιτεία,
1: ναι.
0: με όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει από έω τώρα, τι θα το συμβούλευε?
1: Θα το συμβούλευα σίγουρα να ήμουνα. Ακόμα πιο πολύ focus στην προπόνηση, γιατί μου άρεσε η προπόνηση, αλλά δεν ήμουν ποτέ 100% focus αυτό που έλεγε ο προπονητής, στην άσκηση, στο πώς θα κάνω την μπάσα, το πώς θα κοντρολάρω. Και το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι μεγάλοι από τους μικρούς διαφέρουν από το πώς αγγίζουν την μπάλα, το πώς τη χτυπάνε, πόσο δύναμη θα βάλουν στην μπάλα. Αυτό κάθε μέρα το προπονούμε εμείς. Σίγουρα όταν είσαι παιδάκι 5, 7, 8, 10, αυτές οι ηλικίες είναι που αυτό. Το βιώνεις και όταν το κάνεις καλά από ακαδημίες, νομίζω ότι σου είναι πολύ πιο εύκολο μετά. Αλλά αν καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και το απλό κοντρόλ, δηλαδή
0: απλό κοντρόλ,
1: ένα passing drill που έχουμε εμείς, μια άσκηση πάσας που ξέρω που κάνουμε, που έχει στοιχεία παιχνιδιού. Εγώ πάλι σε μια από τις αναλύσεις τελευταίες που έδειχνα στους παίχτες μου, τους έδειχνα προπόνηση που κάνουμε κάποια passing drill. Και γκολ που πετυχαίναμε στο παιχνίδι βάσει αυτό.
0: Βάσει αυτό.
1: Και λέω, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι να το προπονήσεις και να το βλέπεις.
0: Να το προπονήσεις και να το βλέπεις. Εάν έβαζε κάποιος μαγνητόφωνο ή του κινητού του στην προπόνηση, ποια λέξη του Κόντι θα άκουγε πιο συχνά?
1: Πάσα ρε κινήσου, λέω συχνά. Τι άλλο λέω συχνά? Focus, ναι, σίγουρα ναι, το λέω.
0: Εντάξει, αυτά, δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή, απλά πράγματα.
0: Απλά, ναι, ναι.
1: Τώρα θα διακόψω, θα
0: καλά, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, αυτό γενικά εμένα το πιο σημαντικό είναι η πάσα.
0: Η πάσα.
1: Η πάσα. Αν η πάσα είναι στο δεξί πόδι, αν η πάσα είναι στο αριστερό πόδι, αν η πάσα είναι προπονητική, αν η πάσα είναι πίσω. Η πάσα είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Και είναι τόσο απλό να κάνει μια πάσα, αλλά είναι και τόσο δύσκολο συνάμα. Που αυτό νομίζω όταν το καταλάβουν οι παίκτες ότι ακόμα και η απλή πάσα είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι. Θα καταλάβουν και τη δικιά μας την τρέλα στο να κάνεις μια καλή πάσα.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Υπόχρεος.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πέρασε
0: αυτό ήταν ο Χρήστος.

0: Σκότησε εγώ να δεις πόσο τέλεια πέρασα και για να μείνω σε αυτό που είπε στην τελευταία αποστροφή του λόγου του, τόσες πάσες που μου έδωσε σήμερα και αυτές τις πάσες και τις μπάλες τις ξαναγυρίζουμε σε εσάς. Νομίζω ότι όχι απλώς άκησε τον κόπο. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη με το καλό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και δεν λέω μόνο στο τελικό, ότι έχεις το μυαλό σου να το δεις να, παίρνεις τα κοστά. Χρήστος Κώτης, προπονητής του ΟΦΗ, 23ο Box Out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά σας, ρωσκάσουμε. Που και αυτή την Πέμπτη ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού σε μια εβδομάδα από σήμερα. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
0: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, των τάξεων των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
0: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

0: κατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις, οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
3: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
0: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
4: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν.

0: Οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά, σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΤΕΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ, και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
4: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν, και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους,

0: Και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα χάμε να σου πω! Μπήσου στο λύσο σαβαντήσω και πάμε θέατρο! Η ομάδα Αυλαία! Παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλτόγκ! Το Παπαθανασίου και Ρέπας!
2: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
3: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγή, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
2: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
3: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σερ Παπαφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερ Παπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Με αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σερ Παπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ.

0: ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο Λίγο Κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με για Σαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο Λίγο Κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Η Λευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένα συνδυασμό πολύ ωραίο.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα haute couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδοσμύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Άρα, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
0: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό.

0: Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξης των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
1: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
0: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίσταντο προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά. Ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς

0: θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
1: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
2: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
3: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
2: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
0: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
1: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια, είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά, και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
2: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΤΕΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ, και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
2: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι

0: υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
0: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω του κωδικού TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπήσου, στολίσου, σαβαντήσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλτόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
3: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
3: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια, που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλεέμ στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
4: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματών.

0: επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
1: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30 Εβδόμου, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και των φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ο ακριβής αριθμός δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.
1: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το ΠΑΣ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
2: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πόσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Πόσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Πόσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Πόσοι πίστεψαν στην ομάδα όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πιστέψαμε εμείς.
3: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families. Make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Players who play, players who don't play. We are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
4: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year, 8,000. Came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. 1, 2, 5.

0: Ο δρόμος του Όφη μέχρι να ραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστ του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένο των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτή Κουλέ, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in the Kulé that we all loved that stadium there with our

0: France, and of course I remember this was the beginning of the tournament, of the cup, that what we finally achieved and win it.
1: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο με την Καβάλα, ουσιαστικά τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο κητή κουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
2: Work in our direction to make it to be enjoyable. One, two, three, happy!
3: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο, μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το γεντικουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
4: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού γεντικουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
5: Όπως κατεπίδες είναι τον Σεγγέλια που έχει χώρο μπροστά του. Κάνει κίνηση και ο νους. Πρέπει την μπάλα να πει στην περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό. Όφη ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Μους.
6: El anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
5: González, νέα κατερή πάσα για τον Σεγγέλια. Μπαίνει στην περιοχή, εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβαν Σεγγέλια. Το 43, Όφη κάνει 2 τα γκολ του. Όφη Καβάλα 2-0.
0: It was our first step there, and first important and solid win there was in Gentilcule. And all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
5: Salcedo, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη, κοντά από τον Νέιρα. Βρίσκει χώρο ο αρχηγός, 3-0, επιθεσικό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος είχε και φυλάει το πορτάρι του Gentilcule.
7: En ese momento no me había dado cuenta que era el último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo en el inicio de la Copa.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλυθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, okay, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take psychology. This is today, psychology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer.
3: Yes.
2: In these pitch, in these games, eh? Serious, from now on, serious. Come on.
1: Ένα, δύο, τρία. Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο. Οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
4: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
5: Νέιρα για τον Καρακάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαλτσέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένο.

0: δίνει η σημαία. 1-0 όφι πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέκτης από κοντά ο Σαλτσέδο.
1: Algo muy lindo porque veníamos de un momento no muy bueno con unas series de partidos que estamos perdiendo. Y bueno, desde ahí, desde ese partido, creo que fue que empezamos a crecer. Y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? Del empiezo de nuestra racha.
2: The game in the second half will be how quickly you cover the space after the ball opens.
0: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στον Τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι καντή για τον Πλασέ. Ανακάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
3: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη και όλα και τα λοιπά. Η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά, είχα και εγώ τις φάσεις μου. Πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας αυτό, ακόμα και στις δυσκολίες πολλές φορές πρέπει να σταθείς βράχος, όχι εγώ όπως και όλη η ομάδα. Και πιστεύω έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, κερδίσαμε και όλα ήταν στο τέλος τέλεια.

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα, ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλου και φέτος θα το πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο φοβισμένος νεάρος, φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε το κύπελο.
2: Σκορ σήμερα με τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Νίκο, κόλα! Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: This was like my job to do in this moment. I don't play to try support with the words. So from the first game till last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ θα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσα για τους κριτικούς στο 35.
7: We must play more fast. We have a lot of goals and only with Thanasis, with right side, make some cross. We need more. Play more fast and play on this with ball.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρότι εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Ο Νούς πήρε την κεφαλιά, το σούτ από Σεγγέλια. Νούς από κοντά, η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: Siempre tuve confianza en el equipo que teníamos y me acuerdo que ese gol fue justo el partido antes que llegara el entrenador Contis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
2: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδας.
3: Σίγουρα, σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό. Όλοι οι παίκτες, σαν αρχή στην αρχή, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν τον νέο προπονητή. Και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
4: Ερχόμενος ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάβασε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: Together, we attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά.

0: Μπαγιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
1: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and showed quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κόντρα στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη, μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
1: 90 minutes guys, 90 minutes all together, 95 until the final whistle. We don't go penalties guys, we take the game in 90 minutes. And we start very strong guys, we start very strong. They don't have the pace, we have the pace. They don't play 15 days, 20 days. We have the pace. We are more ready.
3: We're at home, man. Come on guys. Every top game is like a final. Come on guys.
4: When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
1: And no disappointment. Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment. No head down.
5: Always fight, always be there. Always be together. Let's do it today, guys. Let's do it again today. Allez, let's go, let's go. Come on, come on, come on. Boys, it's not a joke, eh? It's not a joke. We have to go again to the final. We can go. We deserve it. But this year we will win it. From today we start, eh? Come on, let's go. 1, 2, 3, 4.
4: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
6: Στην γραμμή της μικρής περιοχής τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρα, εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
7: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
8: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
9: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε.

0: σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
1: We have the game, we have the first time, I start to be happy because I like how you play and for me this is the best feeling. I want to see you enjoy the game, play, create, play again, move the ball.
2: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση στα προημιτελικά.
3: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon as the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home in, let's say, a important game, it was very, very pleasant to help the team and score that goal. It means that, yeah, I wanted to say hello, I'm back to everyone and enjoying that night.

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we will write history, eh? Come on! 1, 2, 3!
6: Hoppy!

0: Σαλσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδέψει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρούτσος για τον Νους, ξανά με την περιοχή ο Νους, τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη, δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στο physical κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο, που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι, μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα.

0: με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
1: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
2: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita. Pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido. Lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue. Aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, θα την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδεση και είναι 4-2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Μπρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας, την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη. Στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
4: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
5: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζεις την ΑΕΚ, στην ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνεις όνειρα, γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια του Λεβαδιακού. Θεωρητικά χαμηλύτερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them against the now current champions of Greece away. And in Levadia, where we had the man down and we managed to win it, this is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησα την πρόσκληση.
3: Το είπα! Το είπα! Τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα είναι εκεί.
4: Θα χτυπήσουμε, λέει.
3: Νικαράγουα.
5: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά, νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: finals. Two games, not one game. We play two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We play two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance, if we win the final, to go to conference, league, group stage. It's a big thing, guys.
1: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίκτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα, για μένα 50-50, με όποιον και να παίζει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά δύο παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
0: You will create history with the club. You, nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for Europa League group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready? I'm going to start.

στον ημιτελικό, ο Όφη υποδέχτηκε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν βρισκόταν σταθερά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.

0: Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ισέκα να γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει. Έβγαλε για τον Βούκοτιτς. Αυτός για τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Καταπληκτικό γκολ. Στο πέμπτο λεπτό ο Όφη ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο σουτ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει την μπάλα ο Λοντίγκιν που πέρασε από πάνω του και κατέληξε στο παραθυράκι του από την απέναντι πλευρά. Ίσως δεν περίμενε εκτέλεση από τον Μπόρχο Γκονθάλεφ.
1: La verdad que sí, teníamos que salir fuertes del principio porque sabíamos que iba a ser igual otro partido complicado, una eliminatoria doble partido, no es lo mismo y con nuestra afición en casa teníamos que salir fuertes del principio. Cuando me cayó el balón sabía que le iba a meter para adentro, le pegué y la verdad que fue bonito porque fue en la portería que estaban todos los fans detrás. Fue muy bonito ver cómo el estadio explotó y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

0: δίχτυα την εκτέλεση του Μπάτσι.
1: We'll be stopped the ball. If you play, we play strong.
2: We will have our chance, maybe 85 minutes, maybe 90 minutes. We have to play our game. No crazy open up and down because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible. Be focused, be concentrated, no reaction. Be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
0: Πρώτη απόπειρα για τον Όφι να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο το κάνει ο Νους. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου, την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νους. Πέφτει ο Ανάκη.
3: It was very tight game, very intensity and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
4: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό τον Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι βιωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but,

0: ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que está en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo obviamente jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Γκόκα Κονσάλεφ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την παλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιον ήταν. Ήταν με σταματημένο χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτς ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς. Ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.

0: είναι όφη που παίρνει προβάδισμα, όφη των 10 ποδοσφαιριστών κοντρα στον Λεβαδιακό των 11.
1: Εντάξει, θα κάτσω, θα βάλω ένα χαρτ ακόμη. Τάξη Μιστέι, Τιάνο Μιλβό Στράικε, Αμιχούτ Αμιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, Τριγίφιντες, 5-3-1.
2: Μπράβο, τάξη.
1: Οκ, τάξη.
3: Πάμε.
1: Το τελικό είναι μαζί μας. Εντάξει.
4: Το καλύτερο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα, δεν... Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
5: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι. Ήταν μια απόφαση που να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
4: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω, μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
1: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, it's gonna be so...

0: ήταν σφύριξ ο διαιτητής που περάσαμε στον τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

Ήμασταν όλοι χαρούμενοι και καταφέραμε και κερδίσαμε σε ένα πολύ δύσκολο έτσι παιχνίδι.

0: Μου αρέσει να βάζω μουσική. Να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από ποδητήρια, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
1: They tried to kill us.
2: Yes.
1: But obvious matter.
2: Yes.
1: In the last three games.
2: Yes.
1: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah. You go.
3: Θες να πεις κάτι για το match?

0: Vasily, save me. Because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Και όλοι τους.
3: Κάποιοι είναι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
0: Τα γαλόνια εδώ, τα γαλόνια εδώ.
3: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Πού ήσουνα, πού είναι το παιχνίδι, πού ήσουνα.
4: Η αλήθεια είναι στο...
3: Πού ήσουνα.
4: Στο σωματάκι, παράξενο.
2: Και το είπε με γανέ.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Πού ήσουνα, είσαι.
2: Καταρχάς.
3: Δεκανέας, πάει όφερα αυτό που καλύτερα.
4: Ωραία, να βέρσου.
3: Στρατηγός, σταματά μπορείς.
4: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: Elisa Music and I'm focused on the game for tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή πέφτει το παιχνίδι μου στο κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας άδειο.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, θα εξτρέψετε υγιείς και με τον κύπελο αγκαλιά.
3: Γράμμα. 25 Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκυγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Άλλοι τα ξέραμε δύο μέρες για να έρθουμε, όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια νοικιάσαμε και καράβι για να έρθουμε εδώ.

0: μπορώ να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στο Spectres.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Μαθήμη.
3: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
4: Ανυπομονησία.
5: Είμαστε έτοιμοι για τον κύπελο. Φέτος το σηκώσουμε.
3: Ανυπομονησία.
2: Σάκη, συναισθήματα πριν το μάτς, μιλάς.
6: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά μιλάς.
6: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
4: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
7: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the cup with us.
8: Αδυνατό μάτς, ελπίζω να πάρουμε

0: σιγά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Οι οπαδοί των δύο ομάδων. Και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κοπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γυρίσαμε.
0: Σαλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, ο Φούντας εκτελεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
2: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
3: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφης Θωμάς, ο ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιφτσή. Και με τον νου ο Ανδρούτσος αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει στο 40.
4: Μένει και ο φόρο από το Ιντεβρά του Κρέσο.
5: Ο φόρο θα την το πάρει, δεν έχει άλλο. Μα ο φόρο. Κούκου, ένα-ένα. Ένα-ένα εκεί δεν θέλει να βγει, δεν έχει από πίσω. Κοίτα, να τρέξει ο χώρο, μου βγει, δεν πάει.
6: Control your emotions, control your game. We have long, lot of time. We have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run. Without the ball. Double dance.
7: Make the ball. Take the ball. Isma. With 9 the first, you play the pass, but take it. 2 times. So they don't come earlier. Thank you.
0: Για τον Σεγγέλια, τους κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούντα. Ο Φούντας γυρίζει με την μία μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ από τον Τιάγκο Νους, καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούντα και αυτό στο Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω, το κάρι ο Τιάγκο Νους, πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούντα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάγκος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
8: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
2: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
9: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
8: No la había visto. Me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores.

0: Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada.
1: Es muy difícil estar acá solo. Se extraña mucho la familia, los amigos. Es diferente cultura. Así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá y Ara conmigo en estos momentos decisivos.
2: Ο Λίλιο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
3: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
4: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου: τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
5: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όταν βγαίνουν, έχουν έξι παίχτες κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
6: Υπήρχε άπειρη κούραση. Αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλιν. Έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις κι εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
2: Καστελίνα εκεί, βρήμε στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
5: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
7: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλες τις τομείς, από όλους και πνευματικά και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό, που αν και σοβαριστήκαμε στο τέλος του παιχνιδιού, στην παράταση δείξαμε ότι είμαστε εκεί και νομίζω ότι και το κατακτήσαμε.

0: Τελείω Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στον field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Όφη. In that way, really, my emotion, I think, until today, I don't realize yet what does it mean properly for Cretan people. But I'm proud to be part of this, and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη, αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι, αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω ή δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλου στηρίζει 39 χρόνια μετά. Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos, que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago. Donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90 y
4: ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
5: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λέγει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
4: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έχασε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάξη του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
5: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
6: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα. Και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
7: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
8: Κυρίες και κύριοι,
3: βασίλειο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Κουζουλάθηκαν και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
9: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και Γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα για το Φαν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά. Και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ, θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα όλα, ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, απερίγραπτα, είναι μοναδικές στιγμές, πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα πω, όταν ήμασταν μικροί να κατάφερε να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα έρθει στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι, το λέω γιατί είμαι έτοιμος, αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου, γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα, ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί, στα δύσκολα, στα εύκολα, οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

Ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου. Και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα. Και αυτό για μένα ήταν so joyful. Δηλαδή, δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω να μας σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα. Like, ήταν ένα calmness που είχα.

0: ya lo dije muchas veces, para mí Offi es mi hogar, es mi segunda casa. Soy muy feliz jugando acá. Sabes, yo sé que en un momento se va a terminar, pero la verdad que soy muy feliz acá.
1: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα με το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα 2 χρόνια. Πήγαμε σε 2 τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη.
2: Ναι, η αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
3: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
2: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι η δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
3: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.

0: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
1: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους δύο μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ.
2: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται αδιαλέξιμο γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος, δύο ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος, τελικό στην παράταση. Δεν είναι μοναδικό ταξίδι όλο.
3: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

0: Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσαντε τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει τη νίκη ή το success.
1: Το τελευταίο νούμερο μας είναι αρχαίο.

0: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό. Όλοι δώσαμε τα πάντα. Να είμαστε.
1: Για να πάρετε ένα νέο στο Ερντογάν, εξαιρετικά.
0: Στο λέω μέσα μου.
2: Όταν έπαιξε και πιάσα.
0: Και
2: δεν ξεπάκια
0: ρωτήσουμε.
2: Ας είναι στους πρέπει να
0: ρωτήσουμε. Είχες καλά μου και χωρίς εμείς. Δεν κερδίσαμε.
3: Πότε μου δεν θα σε προδώσω.

0: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρχη Φούντα.
1: Παραλίγο, αλλά δε.
0: Τι έξαφε για σίγουρο
1: νόμο. Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε, αλλά πάμε. Εντάξει.
2: Πέστα μου αυτά, πέστα μου.
3: Θα στα πω τι θέλεις. Ρώταμε.
0: Πώς νιώθεις, πρώτα απ' όλα.
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
1: Έτσι.
3: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, έτσι, Λαμπούμπου.
0: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
4: Γιάννη, το αποστολάκι μου θα
0: με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη του Γιάννη. Όχι, κάτσε, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλη.
5: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
6: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
0: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
7: Περίμενα να πω κι εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάνο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
0: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στο πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... σημερινή μας επιτυχία.
8: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
0: Ναι. Τι άλλο να πούμε.
8: Τι να πούμε. Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας ότι θα κάνουμε.
0: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
8: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια.
0: Ότι θα πάρουμε το κύπελο.
8: Θα πάρουμε το κύπελο.
0: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
8: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
0: 2-2 στο Βόλο. 2-2 κούπες.
9: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
9: Κάτι πρέπει.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις κόουτς που πήρες στο κύπελο με τον Όφη.
9: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
9: Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα, πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
0: Ναι, ο κότσα έχει πάρει 5 κύπελα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
9: Ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, καλά.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου έχουν μείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την υπογράψουν οι παίχτες, να βερματάξει πόλτους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες χωρίς να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές θα μου μείνουν χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερίας και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινότανε, εντάξει ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη, δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: είπα για το για την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο Θεός εκπαιδευτός από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμος βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό το να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για αυτήν την ομάδα.
3: This is something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το. Με το λεωφορείο.

0: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες. Γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω, ήταν κάτι απίστευτο.
1: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι, να είναι ένα με την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
2: Winning a trophy and having this kind of celebration, for me it was like a dream. And until today, when I think about it, I have feelings inside of me.
3: This celebration was exactly what gives this title a huge prize, because at the end of the day, it's for the people. And that emotion, their happiness was everything for footballers. That gives the unforgettable day.
0: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
4: Ήταν πρωτόγνωρο σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλαν να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συναισθήματα.
5: Απόλασα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι where I will make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. You know, και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που κι εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος, το όνομα Μπούς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημερωσία από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη με αποδέκτες ΝΑΤΟ και Τουρκία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις. Δήλωναν πλαγιές βουνών για ελαιώνες στην Καστοριά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν δυνάμεις για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Κοινό μέτωπο και επιχειρησιακό σχέδιο από τις δύο περιφέρειες. Αναντιστοιχεία αφίξεων και πληρωτήτων στα τουριστικά καταλύματα της Κρήτης. Πώς εξηγούν το φαινόμενο παράγοντες του κλάδου.

0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται αμυντική συνοχή όταν ένα κράτο-μέλος απειλείται με κάζους μπέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που άφησε ανοιχτό παράθυρο άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου των μαχητικών αεροσκαφών.
1: Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Άγκυρα για την σύνοδο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη σκιά της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του και τα όσα αναφέρθηκαν για την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
2: At a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
1: Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ καλή σύμμαχο.
3: Relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
4: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών που ήδη έχουν πιάσει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες.
2: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. We have always kept our commitment to NATO spending even in times of deep austerity, and we're now one of the 5 countries leading NATO when it comes to defense spending.
1: Λίγο πάντως πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Αμερικής αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, με επίκεντρο της κριτικής του να είναι η Ισπανία.
5: Cause we don't want to do any trade business with Spain anymore. By the way, I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
1: Στο εσωτερικό της χώρας την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, όμως άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
6: Και εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανέναν πολιτικό, για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
7: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε εκλογικούς ρυθμούς και από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑΦ κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους υγειονομικούς για την καθυστερημένη ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου

0: πάγου για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019.
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
2: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, για να δούμε έτσι συμπερασματικά τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, διότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική η ατζέντα της Συνόδου για τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, απέκτησε και ένα σημαντικό άρωμα Ελλάδος και με τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, αλλά και με τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το κάζους Μπέλη, επαναλαμβάνοντας την θέση της Ελλάδος, αλλά και για το εξοπλιστικό της Τουρκίας και τα κολλήματα που υπάρχουν για την προμήθεια από τη γείτονα στα F-35.
4: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Από τη στιγμή που εχθές είχαμε αυτή την συζήτηση και αυτές τις δηλώσεις ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, ήταν προφανές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντούσε σήμερα στο ΝΑΤΟ. Ευκαιρία δοθήσεις, δεν θα άφηνε το θέμα να πέσει κάτω. Και απάντησε πολύ καθαρά, χωρίς να μιλήσει, χωρίς να θίξει τις ΗΠΑ και κρατώντας σχετικά ήπιους τόνους και απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρότι η μεγαλύτερη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν μπορεί επί του παρόντος να διευθετηθεί, μπορούμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας όλα τα άλλα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή το κάζους μπέλι να φύγει από το τραπέζι. Υπάρχει από το 1995, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας δεν μπορεί να, η μία χώρα να απειλεί την άλλη με κάζους μπέλι. Και βέβαια για το F-35 πάλι δεν είπε, δεν μπορώ να υποδείξω στις ΗΠΑ τι θα κάνουν. Όμως εδώ υπάρχουν νομικά προβλήματα, γιατί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επιβλήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο, για την απόκτηση των S-400 από την Ρωσία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ενόχλησε πολύ τα τουρκικά μνημεία, διάβαζα τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε τις αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ, που δεν ξέρω αν δεν το περίμεναν ή παίζουν και εκείνα ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Πάντως λένε ότι ήταν μεγάλο φάουλ εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη να θέσει το κάζους μπέλι σε αυτήν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και η ενόχλησή τους δείχνει ότι μάλλον κάτι έκανε καλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Μάρκ Ρούτε, πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, συνήθως στις δικές του δηλώσεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ντρίπλαρε, ότι δεν σχολιάζω δημόσια, είπε, αυτά τα θέματα για να μπορώ να είμαι βοηθητικός όταν χρειαστεί στο παρασκήνιο. Και το άφησε εκεί. Από ελληνική πλευρά νομίζω ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τις επανέλαβε και σήμερα, δεν είναι, έκανε μια press conference στο Όρθιο λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και λίγο πριν ξεκινήσει το Δελτίο, όπου έπλεξε και πάλι το εγκόμιο του Ερντογάν, λέγοντας πόσο μεγάλος ηγέτης είναι και πόσο καλά τα πάει η Τουρκία και πόσο πιστός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Τουρκία. Το επανέλαβε δηλαδή. Μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, θα έχετε δει φαντάζομαι, την Ισπανία που είναι χαμένη υπόθεση, το ΝΑΤΟ που δεν βοήθησε τον Τραμπ για να αποκτήσει την Γροιλανδία, το Ιράν που δεν υπάρχει εκεχηρία και είναι πιθανό να ξανακλείσουν τα στενά του ορμούς και με το που το είπε ανέβηκε 6 δολάρια η τιμή του πετρελαίου. Ήταν θυελλώδης η παρουσία του κυρίου Τραμπ και πάλι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ κατέληξε πριν από λίγο σωτήρι σε αυτό που γνωρίζαμε, σε συμφωνία για εξοπλιστικά προγράμματα 50 δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια και για ενίσχυση 70 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, έτσι, για την επόμενη διετία. Σε ελληνικό επίπεδο πάντως νομίζω ότι η σημερινή απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν απολύτως ξεκάθαρη και έδωσε τα πράγματα σε μια πολύ καθαρή βάση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
2: Ο Μάρκ Ρούτε, ο οποίος κοιτούσε μάλλον αμήχανα τον Αμερικανό Πρόεδρο,

0: στις δηλώσεις του για την Ισπανία και τη Γρυλανδία, Κώστα Μπογδανίδη, αλλά...
1: Τι αμήχανα τώρα. Αμήχανα, το λες κομψά τώρα.
0: Ναι, λέω, τουλάχιστον αμήχανα.
1: Εντάξει, τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και έχει τον, έστω τον Αμερικάνο Πρόεδρο και λέει τα όσα λέει, ας πούμε, για την Ισπανία, απαράδεκτα πράγματα, και δεν κάνει έστω ένα σκοπτικό σχόλιο, να κάνει κάτι, ένα χιουμοριστικό για να σπάσει αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή τον θυμόμαστε τώρα για την ελληνική κρίση, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος, δηλαδή δεν το συζητάμε. Δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, ορισμένοι κάνουν για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ο σφιοκάμπτες, είναι έτσι. Αυτός δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, τα είπε πολύ ωραίο ο Κώστας και δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Θα έλεγα για τον Ρούτε. Θα έλεγα σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα χθες ότι τα λέει τόσο ωραία και εμφανίζεται τόσο γαλαντόμος προς την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, που ούτε οι Τούρκοι δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή, ξέρεις. Μου θυμίζει το, να το πω τώρα έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, μπαίνουμε και σε mood θερινής δραστώνης σιγά σιγά όλοι, αλλά αυτό που είπε ο Ψαραντώνης, το παίζεις με, δηλαδή αυτό μου φαίνεται ότι λένε και οι Τούρκοι μέσα, δηλαδή κάτι και τους λέει, είστε ο πιο πιστός σύμμαχος, τέτοιο σύμμαχο δεν είχαμε, όπου σας χρειαστήκαμε ήσασταν παρόντες, τίποτα από αυτά δεν ισχύουν και το ξέρουν οι Τούρκοι, δηλαδή όταν πας και τους το λες αυτό, είναι πραγματικά σαν να τους παίζεις. Τώρα, καλά έκανε ο Μητσοτάκης, καλά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα έθεσε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην το κάνει.
0: Δεν είναι σωτή, πρώτη φορά που μπαίνει έτσι, ναι, ζήτημα προφανώς. Κάζους Μπέλη και... για μια ιστορική ανορθογραφία.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η θέση
1: της
0: Ελλάδας.
1: Και κάθονται τώρα και τα μέσα της Τουρκίας, όπως το κάνουν βέβαια και πολλά μέσα δικά μας αντιστοίχως, όταν λέει μια, κάτι, τέλος πάντων, κάνει μια δήλωση ο Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε αυτή την ιστορία του ΝΑΤΟ δεν ξέρω, δεν είναι το μόνο, γιατί τα έχει βάλει με όλους και με όλα ο Τραμπ. Αισθάνομαι ότι το πρόβλημα είναι λίγο πιο σοβαρό, ενώ και από πλευράς, πώς να το πω κομψά κύριε Κεφαλογιάννη, να το πω, από πλευράς ψυχικής υγείας, δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
0: Σε διαφορετικό κλίμα. Ναι, Κώστα.
2: Είχαν μια συνομιλία, είχαν τετατέτο και ο Σάντσετ με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την Ισπανία. Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Σάντσετ τι είπαν, είπε ότι συζητούσαμε απλώς για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και φαντάζομαι πως ούτε αυτή ήταν μια συζήτηση που θα άρεσε πολύ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην καταδίκη 57 αγροτών από την Κρήτη προχώρησε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι καταδικαστέντες εισέπραξαν παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατήχαν ή μίσθωναν εκτάσεις στην Καστοριά. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα αγροτεμάχια αυτά όχι μόνο δεν τους ανήκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αφορούσαν σε βραχώδεις πλαγιές βουνών που εμφανίζονταν ως δήθεν ελαιώνες. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μας να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη. Ξεκινώντας, Χάρη, καλησπέρα με εσένα και το ρεπορτάζ.
3: Και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα ενός κατηγορουμένου, τον αθώωσε επειδή επέστρεψε τα χρήματα. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρξει και αθώωση και θα ασκήσει έφεση. 1-3 χρόνια με αναστολή, με τριετία αναστολή, ήταν η ποινή για τους 57. Μια υπόθεση από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πριν ακόμα μάθουμε πολλά πράγματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ξεκινήσει οι διώξεις και οι δικογραφίες πολύ πριν τον Απρίλιο του 2025. Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πει ότι είχαμε τις πρώτες καταδίκες, να προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες. Καραμπινάτες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δήλωναν ότι καλλιεργούσαν αγριγιές στην Καστοριά σε υψόμετρο που δεν μπορεί...
0: Δεν πιάνει ούτε ξυνήθρα.
3: Έτσι ακριβώς. Και σε περιοχές που δεν μπορούσε καν να υπάρξει καλλιέργεια. Έχουμε πολύ μέλλον από αυτές τις δίκες. Θα δούμε να γίνονται και το επόμενο διάστημα. Θυμίζω, έχουμε και αρκετές προφυλακίσεις από το Ηράκλειο.
0: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα δούμε και ανάλογες...
3: Βέβαια.

0: περιπτώσεις.
1: Όλες τις δικογραφίες που
0: πιο
1: έχουμε
0: πρόσφατων
1: δει,
0: ετών. Έτσι,
1: όλες οι δικογραφίες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα θα τις δούμε μέχρι τέλος του χρόνου να πηγαίνουν σε ακροατήριο.
0: Κώστα.
2: Τώρα, ξέρεις, λίγο με τσιγκίζει αυτή η υπόθεση, διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά σκάνδαλα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, ενώ όλη τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και έχει ξεφτύσει τόσο πολύ αυτή η ιστορία που το λέμε έτσι, καταδικάστηκαν, ξέρω εγώ, κάποιοι Κρήτες, κάποιοι στην Κοζάνη, κάποιοι. Θυμίζω ότι για αυτή την ιστορία, καταρχήν, που είναι τώρα full ένα χρόνο και κάτι, έτσι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Είναι στη φυλακή δύο από την Κρήτη συν ένας, καλά τα λέω.
1: Σωστά, έτσι. Σωστά.
2: Είναι κάποιοι δύο-τρεις από τα Γιάννητσά εκεί από την Έδεσα και δύο-τρεις περιφερειακοί. Θυμίζω ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές, πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες έτσι, κουνάνε μαντήλι.
1: Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι θα ζητήσει την δίωξη και υπαλλήλων του ΟΠΚΠΕ.
2: Ναι. Όλοι αυτοί πάντως λέω ότι δεν είναι, εντάξει, ούτε με χαρταετό, ό,τι θέλετε πείτε. Το σκάνδαλο αυτό έχει ξεφτύσει διότι, σας θυμίζω και το βασικότερο και δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, ότι ενώ κάναμε τόση φασαρία, ενώ έγινε τόσος δώρος, εντός και εκτός Ελλάδος, την Ευρώπη μέχρι το Σύνταγμα, το δικό μας, στην ουσία έχουμε ξαναγυρίσει, τους πληρώνουν με το ίδιο καθεστώς, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Επί της ουσίας, ναι.
2: Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, να μας πούνε εκείνοι, όχι να σας πω εγώ, πόσα εκατομμύρια εγώ πρόβατα δηλώνουμε στην Κρήτη. Δηλαδή, ας πούμε, η περίοδος 26-27. Πόσα εγώ πρόβατα θα έχει. Είχαμε φτάσει στα 8 και κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα έχουμε πέσει.
2: Δεν έχει να μας πούνε πόσο πληρώνε, να μας πούνε πώς έγινε. Έχει σημασία, ρε σιχάρι, αυτό. Έχει σημασία. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέμε για ένα θέμα το οποίο στο τέλος δεν θα το παίζουμε ούτε στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει.
0: Στη Φεστό, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγκαίνια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, χαρακτήρισε την ίδρυση της υπηρεσίας ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, επισημένοντας ότι αναμένεται να αναβαθμίσει την αστυνόμευση και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Φεστό τα εγκαίνια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Η νέα αστυνομική υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το σημαντικό αυτό γεγονός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας.
4: Η κάθοδος κύριου Χρυσοχοΐδη δεν είναι μια κάθοδος εθιματυπική, ας πούμε, μια επίσκεψη απλώς. Κατεβαίνει στη Μεσαρά για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Για μας η ίδρυση της υποδιεύθυνσης Μεσαράς ήταν ένας στόχος από πάρα πολλά χρόνια, τον οποίο από την αρχή της πρώτης θητείας μας το είχαμε βάλει επισταμένα. Ήδη είχε γίνει νόμος για την υποδιεύθυνση Μεσαράς πριν από κάποια χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει ο νόμος αυτός να προχωρήσει στην πράξη. Όταν λέμε να προχωρήσει στην πράξη, να έρθει κόσμος, να επανδρωθεί και να λειτουργεί κανονικά.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως ο Υπουργός κατανόησε από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα ίδρυσης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και ανταποκρίθηκε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσαράς.
4: Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την αναγκαιότητα και έτσι πλέον ιδρύεται η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία στα εγγένεια γίνεται αύριο, με τμήμα τροχέας, ασφάλειας, με τμήμα Δίας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει τα μέγιστα ούτως ώστε η περιοχή μας να έχει την ανάλογη αστυνόμευση που απαιτείται για να κρατήσει μια καλύτερη ηρεμία στην περιοχή μας.
0: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφίξεων στο νησί δεν μεταφράζεται σε

0: ανάλογες πληρότητες για τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλύματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς λόγω κυρίως της ακρίβειας.
1: Παρά τις αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια νοδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
2: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφίξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση ανά περιοχή και ανά περίοδο, με ανησυχητικές πτώσεις ανά περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση τωρινή μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταία στιγμής θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
1: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
2: Όσο επηρεάζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες ανά περιοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός για να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι ανεξέλεγκτα για να δημιουργηθούν αναρρύθμιτες μονάδες φιλοξενίας και κλίνες ανά περιοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα τριών, τεσσάρων κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επάβλησης κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού Ομονιάδια του ΕΟΤ κτλ.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20% και έφτανε μέχρι το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
0: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα ενισχυθεί περαιτέρω με πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης.
3: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
4: Από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, γυμνάσιο και λύκειο σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
3: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνης για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
4: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό.

0: Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, των τάξεων των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
1: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
0: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε και τις ανάγκες και τι από αυτές καλύπτει, Κώστα, αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μία μικρή ανάσα, μεν, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και 700.000 ευρώ προφανώς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για τον Δήμο Ηρακλείου, που διαθέτει πολλά σχολεία προηγούμενων δεκαετιών που χρήζουν και μεγάλων κεφαλαίων συντήρησης.
3: Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων στο Ηράκλειο, είναι παλιά. Τα καινούργια είναι πολύ λίγα. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο.
2: Έτσι.
3: Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ χρονοβόρο, δεν βρίσκονται εύκολα οι χώροι. Με αποτέλεσμα τα καινούργια σχολεία τα τελευταία χρόνια να είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο είναι παλιά, βγάζουν διαρκώς προβλήματα, χρειάζονται διαρκώς συντήρηση. Τα 700.000 ευρώ είναι ένα ποσό χρήσιμο. Μπράβο στο Δήμο Ηρακλείου που το εξασφάλισε και θα το χρησιμοποιήσει για κάποιες βασικές ανάγκες. Χρήσιμα είναι και προγράμματα όπως το Μαριέτα Γιαννάκου και ίσως και τα Ωνάσια σχολεία, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς. Όλα μαζί όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό, Σωτήρη. Και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι και αλλού, αλλά σίγουρα στο Ηράκλειο το πρόβλημα της σχολικής στήριξης είναι πολύ μεγάλο, είναι διπλό. Είναι αφενός αυτό που είπαμε, ότι τα υφιστάμενα κτίρια είναι παλιά και βγάζουν διαρκώς προβλήματα και κάποια είναι και ακατάλληλα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να φιλοξενούν πια παιδιά. Δεν είναι θέμα διορθώσεων και συντηρήσεων. Είναι ακατάλληλα, είναι τόσο παλιά που είναι ακατάλληλα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι δεν χωράνε τα παιδιά σε πολλά σχολεία. Δηλαδή έχουμε τάξεις εξαιρετικά πολυπληθείς, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αντιπαιδαγωγικό. Και δεν φτιάχνονται νέα σχολεία για τον λόγο που είπαμε και νωρίτερα. Όλο αυτό μαζί καταλήγει σε κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το κορυφαίο παράδειγμα ξεφορτώματος αρμοδιότητας από την κεντρική πολιτεία στην αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να της δώσει τους ανάλογους πόρους, είναι τα σχολεία. Από τη στιγμή που τα πήραν οι Δήμοι, τα σχολεία, την αρμοδιότητα.
2: Πήραν την αρμοδιότητα, δεν πήραν τις πιστώσεις. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε μια τέτοια λειτουργία από την πολιτεία.
3: Είναι όμως το κορυφαίο παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Είναι και ακριβώς γιατί η σημασία των σχολείων καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλη και η κοινωνική και σε όλα τα επίπεδα. Και ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Και καταλήγουν να είναι επέτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν κάποια κονδύλια. Να έρχεται η κυρία Ζαχαράκη, να της δείχνουν τα σχολεία που είναι παλιά και να ζητάνε κάποιες χρηματοδοτήσεις που δεν φτάνουν. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την πολιτεία προς τους Δήμους για τις σχολικές συντηρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμα είναι αυτά τα 700.000 ευρώ. Δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου το ειδικό πλυντήριο κάδων απορριμμάτων. Το μεγάλο στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι πια να διαμορφώσει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε συνδυασμό βέβαια.

0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλύνονταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
2: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της εισβολής των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Οι δύο περιφέρειες καταθέτουν πρόταση, με διαδικασία του κατεπήγοντος μάλιστα, για την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την οργανωμένη μείωση του πληθυσμού εισβολικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την εκπώνηση επιχειρησιακού σχεδίου που θα αφορά τη διαδικασία συλλογής και αποτέφρωσης των λαγοκέφαλων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, επισημένοντας ότι στόχος είναι η οργανωμένη διαχείριση του προβλήματος που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
4: Το Υπουργείο έστειλε την πρόσκληση προκειμένου να υποβάλουμε την πρόταση, μια κοινή πρόταση Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Θα είναι μια κοινή προγραμματική. Είμαστε σε συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο και με το Υπουργείο, προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, να καταστρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα υπάρχει, προκειμένου να γίνεται όλη η διαδικασία μαζέματος του λαγοκέφαλου και αποτέφρωσής του, και να κινήσει ομαλά η διαδικασία.
3: Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές τόσο στα αλλιεύματα όσο και στον αλλιευτικό εξοπλισμό των επαγγελματιών ψαράδων. Για το λόγο αυτό, η υποβολή της πρότασης θεωρείται επίγουσα, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αλλιείς μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα και με μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, που αποτυπώνει τη μεγάλη ζημιά που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε η πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι εργάζονται τα τμήματα αλληλείας σε συνεργασία με το Υπουργείο και με το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου γρήγορα να υποβληθεί, όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, ώστε γρήγορα να ξεκινήσει η διαδικασία αλλίευσης του λαγοκέφαλου.
3: Η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγχειρήματος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και καταθέσει το σχεδιασμό που απαιτείται για την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος.
4: Το Υπουργείο αυτό που δίνει ως

0: Είναι τέλος Σεπτέμβρη υποβολή της πρότασης. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν κοιτάμε δηλαδή αυτή την ημερομηνία. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός δηματισμός και με το Νότιο Αιγαίο. Η Περιφέρεια Κρήτης από καιρό τώρα έχει καταθέσει το πρόγραμμα για το πιλωτικό. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι. Συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο προκειμένου να υπάρξει κοινός δηματισμός και γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
1: Παράλληλα, η Περιφέρεια αναμένει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε το πιλωτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο και να προκύψουν αξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Αν δεν υποβληθεί η πρόταση και γίνει και η ένταξη από το Υπουργείο, δυστυχώς είναι κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Πρέπει να γίνει όπως πρέπει και πρέπει να γίνει σωστά. Γιατί είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε να γίνουν όλα όπως πρέπει, το επιχειρησιακό σχέδιο, σε συνεργασία όπως είπαμε και με το Υπουργείο και με το Νότιο Αιγαίο και με το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να γίνεται σωστά, γιατί δεν είναι μόνο η αλίευση, η αποζημίωση, είναι σημαντικό να υπάρξουν και τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα.
2: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοσχέδια, προφανώς παράνομη χωματερή, δίπλα στον καταβλισμό των Ρωμά στην Ελ Καρνασό. Η έγκυρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι δυνάμεις κατάσβεσης περιόρισαν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει σπίτια ή ακόμη και τον ίδιο τον καταβλισμό.
1: Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μπάζα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα εξαιτίας της καύσιμης ύλης που υπήρχε στην περιοχή.
3: Είχαμε μια πυρκαγιά εδώ στον καταβλισμό των Αθηγάνων, 10 και 10, έγινε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική, ήρθαν 3 αυτοκίνητα με 15 άντρες και καταφέραμε το κατασβέσαμε πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν κυρίως σε απορρίμματα, τα οποία επειδή όλη η περιοχή έχει πάρα πολλά απορρίμματα και πρέπει αυτά να μαζευτούν, διότι θα έχουμε προβλήματα για το καλοκαίρι.
1: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, το ανάλογο προσωπικό καθώς και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε χωρίς να προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
3: Αυτή την εποχή εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα λόγω και της μέρας που είναι και σήμερα, αλλά του δείχνει επικίνδυνοτητας. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Για να μπορούμε να, με διασπορά δυνάμεων, για να μπορούμε να είμαστε πιο άμεσα στο κάθε συμβάν.
1: Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία απευθύνει η έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Να προσέχει ο κόσμος, να ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να είναι σε ετοιμότητα. Να ενημερώνει την πυροσβεστική για οτιδήποτε. Θέλει καθαριότητα να καθαριστεί όλος ο χώρος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτο υλικό.
4: Βλάσεις είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένας από τα περίπτωση του δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
2: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μια κοινή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι μικροί κατασκηνωτές ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενημερώθηκαν για τις οικολογικές πρακτικές στα σύγχρονα λιμάνια.
1: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια Και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
6: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή

0: Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
1: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
2: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένου Ηλιακή μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένου Ηλιακή, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον Οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
3: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
0: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
4: Η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κτήματα, catering και ξενοδοχεία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι που διασταυρώνονται μέσω του My Data έχουν ήδη εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
1: Από το τραπέζι του γάμου μέχρι το τελευταίο ποτήρι σε μια δεξίωση, η εφορία θέλει πλέον να γνωρίζει τα πάντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε ξενοδοχεία, εταιρείες catering, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, βάζοντας στο μικροσκόπιο γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους πάρτι.
5: Πραγματικά, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πελατολογίου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, η ΑΔΕ επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή, την υποχρέωση αυτή, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, όπως είναι οι βαπτίσεις και άλλα έτσι γεγονότα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους. Το ψηφιακό πελατολόγιο πρέπει να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση στην οποία καταγράφονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο χώρο τον οποίο δημιουργείται η εκδήλωση. Έτσι ο κάθε ελεγχτής από την ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο εάν αυτά τα οποία δηλώνει η επιχείρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με την πλατφόρμα MyData για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και φορολογικών παραβάσεων.
5: Δηλαδή είναι ένας τρόπος ελέγχου και η ΑΔΕ προχωράει έχοντας υπόψη ότι στους κλάδους που ήδη έχει εφαρμοστεί τα αποτελέσματα για την ΑΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αφού αυξήθηκαν και οι τζίροι και οι πελάτες και η καταγραφή της φορολογικής ύλης. Έτσι θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο και έχοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την ψηφιακή δηλαδή αποτύπωση με αυτό το δεδομένο, που τι είναι οι πελάτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο της εκδήλωσης, ότι ανταποκρίνονται με αυτούς που είναι πραγματικά όταν πάει ο ελεγχτής να διενεργήσει τον έλεγχο. Άρα θα έλεγα ότι γίνεται πιο σφιχτό το πλαίσιο ακόμα σε κάποιους χώρους που μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπήρχε μια ανοχή ή υπήρχε μια διαδικασία ελέγχου που ήταν πιο ανώδυνη για τους επιχειρηματίες αυτού του είδους.
1: Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν μάλιστα αύξηση της παραβατικότητας με περισσότερους από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους να αποκαλύπτουν παραβάσεις και τα πρόστιμα να ξεπερνούν ήδη τις 50.000 ευρώ.
5: Η κύρωση είναι όπως και σε κάθε περίπτωση η μη κήρυξη των δεδομένων αυτών επιφέρει σημαντικές κυρώσεις που μπορεί να είναι μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης από 48 ώρες μέχρι και παραπάνω εφόσον υποπέσει και δεύτερη φορά σε παράβαση. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 ή τα 3.000 ευρώ, να φτάσει στα 10.000 ευρώ και να πάει ακόμα περισσότερο ανάλογα με το είδος της παράβασης και το εύρος της παράβασης. Δηλαδή, άλλο είναι να έχουμε απόκληση του ενός ή των δύο ή των τριών πελατών και άλλο να έχουμε 200, 300, 500 πελάτες που δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά το κυριότερο από όλων είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα έρθουν αντιμέτωποι με το κλείσιμο των ίδιων των επιχειρήσεών τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτηματαγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να γίνει μονομερός, καθώς η ελάχιστη διάρκεια για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
2: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
2: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να

0: αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο νοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και νοικιαστή.
0: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον νοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Η προβλέψη είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών αμάχων για το μήνα Ιούλιο να ξεπερνά ήδη τους 55, μετά και τα τελευταία φωνικά πλήγματα που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ 5 βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσόνα και Οδυσσό.
1: Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούλιο, μετά τους 7 που σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Έναν θάνατο ανέφερε στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση. Μια μεγάλη έκρηξη στο Κίεβο ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν έγκαιρα οι προειδοποιητικές σιρήνες. Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε, καθώς μπορεί να είναι μια σπάνια δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε νότια περιφέρεια όταν ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με κατευθυνόμενες αεροβόμβες, όπως δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο και άλλοι δύο στη γραμμή του μετόπου. Στην περιοχή της Χερσόνας, στο νότο, ανέφεραν αξιωματούχοι, ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τρεις σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το τελευταίο 24ωρο 5 πυράβλους Ισκαντέρ και 169 drones. Η Ρωσία έχει πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα με πολλαπλές μεγάλες φωνικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους αυτόν τον μήνα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να παραδώσουν πυρομαχικά για την αναχέτηση των υπερταχαίων και δύσκολα αναχαιτήσιμων βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχωράει στη μεταγραφή του διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Ο Όφη ενισχύεται σημαντικά στο κέντρο της άμυνάς του, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει και βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου.

0: του Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Είναι ολοκλήρωση μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση τη αμυντική του γραμμή, βρίσκεται ο Όφη, καθώ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονο στόπερ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο τη άμυνα και οι δύο πλευρέ έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τι οριστικέ εξελίξει να αναμένονται τι επόμενε ημέρε. Ο Σιέλη αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στι απαραίτητε ιατρικέ εξετάσει, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά. Θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους Ασπρόμαυρους. Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες αγγλικών συλλόγων, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στη Super League. Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα ήταν με το Βόλο, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Αποέλ και της Λεύσκη Σόφιας. Με την προσήκη του Σιέλη, ο Όφη ενισχύει σημαντικά το κέντρο της αμυνάς του, αποκτώντας ένα ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με αρνητικό πρόσημο και σημαντικές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που υποχώρησε στις 2.487,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 2,14%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 358,53 εκατομμύρια ευρώ, 20 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 99 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Μάστερ, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που

0: που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο τωρονέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του τωρονέου άθλου.
1: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
0: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
1: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο έναν αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθει, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
0: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν 2 μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω 2 παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: πρέπει

0: να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤΙΣ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε το να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπος. Ο καθένας είναι να χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Αλλά συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μία επαγγελματική βοήθεια

0: αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μία μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τζούτσο.

0: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου, διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
0: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξιος των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
0: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια

0: ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: μετά από σχεδόν 3 χρόνια το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023 όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίσταντο προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες την εβδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
3: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
0: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
4: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
0: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνομαι στο κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια, είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
0: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
5: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΤΕΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
5: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
0: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
5: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε

0: περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις

0: κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet, να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω! Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο! Η ομάδα Αυλαία! Παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ! Το Παπαθανασίου και Ρέπας!
2: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνη και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνη και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
3: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
2: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
3: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ στις 9 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
1: Πώς το είπα?
4: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
5: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με νορμάλ διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
2: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους

0: δήλωση με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποχωρούμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν 155 που αυτή τη στιγμή είναι καταθέτες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ο ακριβής αριθμός δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη με αποδέκτες ΝΑΤΟ και Τουρκία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις. Δήλωναν πλαγιές βουνών για ελαιώνες στην Καστοριά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν δυνάμεις για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Κοινό μέτωπο και επιχειρησιακό σχέδιο από τις δύο περιφέρειες. Αναντιστοιχεία αφίξεων και πληρωτήτων στα τουριστικά καταλήμματα της Κρήτης. Πώς εξηγούν το φαινόμενο παράγοντες του κλάδου.
0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται αμυντική συνοχή όταν ένα κράτο-μέλος απειλείται με κάζους μπέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που άφησε ανοιχτό παράθυρο άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου των μαχητικών αεροσκαφών.
2: Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Άγκυρα για την σύνοδο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη σκιά της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του και τα όσα αναφέρθηκαν για την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
3: And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations.

0: and in the spirit of cooperation.
1: Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ καλή σύμμαχο.
2: Relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. Ve Sayın Trump'ın bu konuda
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών που ήδη έχουν πιάσει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες.
0: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. We have always kept our commitment to NATO spending even in times of deep austerity, and we're now one of the 5 countries leading NATO when it comes to defense spending.
1: Λίγο πάντως πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Αμερικής αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, με επίκεντρο της κριτικής του να είναι η Ισπανία.
2: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
1: Στο εσωτερικό της χώρας την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, όμως άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
4: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό, για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
5: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε εκλογικούς ρυθμούς και από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑΦ κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους υγειονομικούς για την καθυστερημένη ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
6: Έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019.
7: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να οθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
8: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, για να δούμε έτσι συμπερασματικά τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και στους δύο.
9: Καλησπέρα.
8: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, διότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική η ατζέντα της Συνόδου για τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, απέκτησε και ένα σημαντικό άρωμα Ελλάδος και με τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, αλλά και με τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το κάζους Μπέλη, επαναλαμβάνοντας την θέση της Ελλάδος, αλλά και για το εξοπλιστικό της Τουρκίας και τα κολλήματα που υπάρχουν για την προμήθεια από τη γείτονα στα F-35.
10: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Από ότι

0: Τη στιγμή που εχθές είχαμε αυτή την συζήτηση και αυτές τις δηλώσεις ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ταν, ήταν προφανές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντούσε σήμερα στο ΝΑΤΟ. Ευκαιρίας δοθήσεις, δεν θα άφηνε το θέμα να πέσει κάτω. Και απάντησε πολύ καθαρά, χωρίς να μιλήσει, χωρίς να θίξει τις ΗΠΑ και κρατώντας σχετικά ήπιους τόνους και απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρότι η μεγαλύτερη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν μπορεί επί του παρόντος να διευθετηθεί, μπορούμε να έχουμε σχέση καλής γειτονίας όλα τα άλλα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή το Κάζου Μπέλι να φύγει από το τραπέζι. Υπάρχει από το 1995, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας δεν μπορεί να, η μία χώρα να απειλεί την άλλη με Κάζους Μπέλι. Και βέβαια για το F-35 πάλι δεν, είπε δεν μπορώ να υποδείξω στις ΗΠΑ τι θα κάνουν. Όμως εδώ υπάρχουν νομικά προβλήματα γιατί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επιβλήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο. Για την απόκτηση των S-400 από την Ρωσία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ενόχλησε πολύ τα τουρκικά μιμία. Διάβαζα τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε τις αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ που δεν ξέρω αν δεν το περίμεναν ή παίζουν και Κίνα ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Πάντως λένε ότι ήταν μεγάλο φάουλ εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη να θέσει το Κάζους Μπέλι σε αυτήν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και η ενόχλησή τους δείχνει ότι μάλλον κάτι έκανε καλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Μάρκ Ρούτε, πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, συνήθως στις δικές του δηλώσεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, τρίπλαρε ότι δεν σχολιάζω δημόσια, είπε αυτά τα θέματα για να μπορώ να είμαι βοηθητικός όταν χρειαστεί στο παρασκήνιο. Και το άφησε εκεί. Από ελληνικής πλευράς νομίζω ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τις επανέλαβε και σήμερα, δεν είναι, έκανε μια press conference στο Όρθιο λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και λίγο πριν ξεκινήσει το Δελτίο, όπου έπλεξε και πάλι το εγκόμιο του Ερντογάν, λέγοντας πόσο μεγάλος ηγέτης είναι και πόσο καλά τα πάει η Τουρκία και πόσο πιστός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Τουρκία. Το επανέλαβε δηλαδή. Μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, θα έχετε δει φαντάζομαι, την Ισπανία που είναι χαμένη υπόθεση, το ΝΑΤΟ που δεν βοήθησε τον Τραμπ για να αποκτήσει την Γροιλανδία, το Ιράν που δεν υπάρχει εκεχηρία και είναι πιθανό να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούς και με το που το είπε ανέβηκε 6 δολάρια η τιμή του πετρελαίου. Ήταν θυελώδης η παρουσία του κυρίου Τραμπ και πάλι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ κατέληξε πριν από λίγο Σωτήρη σε αυτό που γνωρίζαμε, σε συμφωνία για εξοπλιστικά προγράμματα 50 δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια και για ενίσχυση 70 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, έτσι για την επόμενη διετία. Σε ελληνικό επίπεδο πάντως νομίζω ότι η σημερινή απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν απολύτως ξεκάθαρη και έδωσε τα πράγματα σε μια πολύ, πώς το πω, πολύ καθαρή βάση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ο Μάρκ Ρούτε, ο οποίος κοιτούσε μάλλον αμήχανα τον Αμερικανό Πρόεδρο στις δηλώσεις του για την Ισπανία και τη Γροιλανδία, Κώστα Μπογδανίδη, αλλά...
2: Τι αμήχανα τώρα. Αμήχανα, το λες κομψά τώρα.
1: Ναι, λέω, τουλάχιστον αμήχανα.
2: Εντάξει τώρα, είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και έχει τον... Έστω τον Αμερικάνο Πρόεδρο και λέει τα όσα λέει ας πούμε, για την Ισπανία, απαράδεκτα πράγματα, και δεν κάνει έστω ένα σκοπτικό σχόλιο, να κάνει κάτι με ένα χιουμοριστικό για να σπάσει αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή τον θυμόμαστε τώρα για την ελληνική κρίση, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος, δηλαδή δεν το συζητάμε, δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, ορισμένοι κάνουν για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ο σφιοκάμπτες, είναι έτσι. Αυτός δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, τα είπε πολύ ωραίο ο Κώστας και δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Θα έλεγα για τον Ρούτε, θα έλεγα σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα χθες ότι τα λέει τόσο ωραία και εμφανίζεται τόσο γαλαντόμος προς την Τουρκία ο κ. Τραμπ, που ούτε οι Τούρκοι δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή, ξέρεις, μου θυμίζει το. Να το πω τώρα έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, μπαίνουμε και σε mood θερινής δραστώνης σιγά-σιγά όλοι. Αλλά αυτό που είπε ο Ψαραντώνης, το παίζεις με, δηλαδή αυτό μου φαίνεται ότι λένε και οι Τούρκοι μέσα. Δηλαδή κάτι και τους λέει, είστε ο πιο πιστός σύμμαχος. Τέτοιο σύμμαχο δεν είχαμε. Όπου σας χρειαστήκαμε, ήσασταν παρόντες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Και το ξέρουν οι Τούρκοι δηλαδή.

0: όταν πας και τους το λες αυτό, είναι πραγματικά σαν να τους παίζεις. Τώρα, καλά έκανε ο Μητσοτάκης, καλά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα έθεσε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην το κάνει.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει έτσι, ζήτημα προφανώς. Κάζους Μπέλι για μια ιστορική ανορθογραφία.
0: Εντάξει,
1: αυτή είναι η θέση
0: δεν το συζητάμε.
1: Της,
0: και
1: της
0: κάθονται
1: Ελλάδας.
0: Τώρα και τα μέσα της Τουρκίας, όπως το κάνουν βέβαια και πολλά μέσα δικά μας αντιστοίχως, όταν λέει μια, κάτι τέλος πάντων, κάνει μια δήλωση ο Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε αυτή την ιστορία του ΝΑΤΟ δεν ξέρω, δεν είναι το μόνο, γιατί τα έχει βάλει με όλους και με όλα ο Τραμπ. Αισθάνομαι ότι το πρόβλημα είναι λίγο πιο σοβαρό, ενώ και από πλευράς, πώς να το πω κομψά κύριε Κεφαλογιάννη, να το πω από πλευράς ψυχικής υγείας δηλαδή. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
1: Σε διαφορετικό κλίμα. Ναι, Κώστα.
2: Είχαν μια συνομιλία, είχαν τέτα τέτο και ο Σάντσεθ με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την Ισπανία. Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Σάντσεθ, είπε ότι συζητούσαμε απλώς για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και φαντάζομαι πως ούτε αυτή ήταν μια συζήτηση που θα άρεσε πολύ στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην καταδίκη 57 αγροτών από την Κρήτη προχώρησε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι καταδικαστέντες εισέπραξαν παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατήχαν ή μίστοναν εκτάσεις στην Καστοριά. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα αγροτεμάχια αυτά όχι μόνο δεν τους ανήκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αφορούσαν σε βραχώδεις πλαγιές βουνών που εμφανίζονταν ως δήθεν ελαιώνες. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μας να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη. Ξεκινώντας, Χάρη, καλησπέρα με εσένα και το ρεπορτάζ.
3: Και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα ενός κατηγορουμένου, τον αθώωσε επειδή επέστρεψε τα χρήματα. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρξει και αθώωση και θα ασκήσει έφεση. 1 έως 3 χρόνια με αναστολή, με τριετή αναστολή ήταν η ποινή για τους 57. Μια υπόθεση από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πριν ακόμα μάθουμε πολλά πράγματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ξεκινήσει οι διώξεις και οι δικογραφίες πολύ πριν τον Απρίλιο του 2025. Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πει ότι είχαμε τις πρώτες καταδίκες, να προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες. Καραμπινάτες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δήλωναν ότι καλλιεργούσαν αγριγιές στην Καστοριά σε υψόμετρο που δεν μπορεί...
1: Δεν πιάνει ούτε ξυνήθρα.
3: Έτσι ακριβώς. Και σε περιοχές που δεν μπορούσε καν να υπάρξει καλλιέργεια. Έχουμε πολύ μέλλον από αυτές τις δίκες. Θα δούμε να γίνονται και το επόμενο διάστημα. Θυμίζω, έχουμε και αρκετές προφυλακίσεις από το Ηράκλειο.
1: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα δούμε και ανάλογες περιπτώσεις.
3: Όλες τις δικογραφίες που
1: πιο
3: έχουμε
1: πρόσφατων
3: δει,
1: ετών.
3: Έτσι. Όλες οι δικογραφίες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα θα τις δούμε μέχρι τέλος του χρόνου να πηγαίνουν σε ακροατήριο.
1: Κώστα.
0: Τώρα, ξέρεις, λίγο με τσιγκίζει αυτή η υπόθεση, διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά σκάνδαλα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, ενώ όλη τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και έχει ξεφτύσει τόσο πολύ αυτή η ιστορία, που το λέμε έτσι, καταδικάστηκαν, ξέρω εγώ, κάποιοι Κρήτες, κάποιοι στην Κοζάνη, κάποιοι... Θυμίζω ότι για αυτή την ιστορία, καταρχήν, που είναι τώρα full ένα χρόνο και κάτι, έτσι.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: ναι.
0: Είναι στη φυλακή 2 από την Κρήτη συν ένας, καλά τα λέω.
3: Σωστά, έτσι. Σωστά.
0: Είναι κάποιοι 2-3 από τα Γιάννητσά εκεί από την Έδεσα και 2-3 περιφερειακοί. Θυμίζω ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές, πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες έτσι, κουνάνε μαντήλι.
3: Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι θα ζητήσει την δίωξη και υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι. Όλοι αυτοί πάντως λέω ότι δεν είναι, εντάξει, ούτε με χαρταετό, ό,τι θέλετε πείτε. Το σκάνδαλο αυτό έχει ξεφτύσει διότι... Σας θυμίζω και το βασικότερο, και δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, ότι

0: ενώ κάναμε τόση φασαρία, ενώ έγινε τόσος δώρος εντός και εκτός Ελλάδος, την Ευρώπη μέχρι το Σύνταγμα, το δικό μας. Στην ουσία έχουμε ξαναγυρίσει, τους πληρώνουν με το ίδιο καθεστώς. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Επί της ουσίας, ναι.
0: Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, να μας πούνε εκείνοι, όχι να σας πω εγώ, πόσα εκατομμύρια εγωπρόβατα δηλώνουμε στην Κρήτη. Δηλαδή, ας πούμε, η περίοδος 26-27. Πόσα εγωπρόβατα θα έχει. Είχαμε φτάσει στα 8 και κάτι, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, τώρα έχουμε πέσει.
0: Δεν έχει να μας πούνε πόσο πληρώνε, να μας πούνε πώς έγινε. Έχει σημασία, ρε σιχάρι, αυτό. Έχει σημασία. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέμε για ένα θέμα το οποίο στο τέλος δεν θα το παίζουμε ούτε στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει.
1: Στη Φεστό, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τα εγκαίνια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, χαρακτήρισε την ίδρυση της υπηρεσίας ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, επισημένοντας ότι αναμένεται να αναβαθμίσει την αστυνόμευση και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Φεστό τα εγκαίνια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Η νέα αστυνομική υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το σημαντικό αυτό γεγονός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας.
4: Η κάθοδος κ. Χρυσοχοΐδη δεν είναι μια κάθοδος εθιματυπική, ας πούμε, μια επίσκεψη απλώς. Κατεβαίνει στη Μεσαρά για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Για μας η ίδρυση της υποδιεύθυνσης Μεσαράς ήταν ένας στόχος από πάρα πολλά χρόνια, τον οποίο από την αρχή της πρώτης θητείας μας το είχαμε βάλει επισταμένα. Ήδη είχε γίνει νόμος για την υποδιεύθυνση Μεσαράς πριν από κάποια χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει ο νόμος αυτός να προχωρήσει στην πράξη. Όταν λέμε να προχωρήσει στην πράξη, να έρθει κόσμος, να επανδρωθεί και να λειτουργεί κανονικά.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως ο Υπουργός κατανόησε από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα ίδρυσης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και ανταποκρίθηκε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσαράς.
4: Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την αναγκαιότητα και έτσι πλέον ιδρύεται η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία στα εγγένεια γίνεται αύριο, με τμήμα τροχέας, ασφάλειας, με τμήμα Δίας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει τα μέγιστα ούτως ώστε η περιοχή μας να έχει την ανάλογη αστυνόμευση που απαιτείται για να κρατήσει μια καλύτερη ηρεμία στην περιοχή μας.
1: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφίξεων στο νησί δεν μεταφράζεται σε ανάλογες πληρότητες για τα ξενοδοχειακά καταλήμματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό, βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλήμματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς, λόγω κυρίως της ακρίβειας.
5: Παρά τις αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια νοδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
6: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφίξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση ανά περιοχή και ανά περίοδο, με ανησυχητικές πτώσεις ανά περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση τωρινή μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταία στιγμή θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
5: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
6: Όσο πειράζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες αναπεριοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός και να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι ανεξέλεγκτα για να δημιουργηθούν αναρρύθμιτες μονάδες φιλοξενίας και κλίνες αναπεριοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα 3-4 κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επαύλησης κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού με άδεια του ΕΟΤ κτλ.
5: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
6: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20 και έφτανε μέχρι και το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
1: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα ενισχυθεί περαιτέρω με πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης.
3: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
2: Από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
3: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
2: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξιος των 700.000 ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
2: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό.

0: το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε και τις ανάγκες και τι από αυτές καλύπτει, Κώστα, αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μία μικρή ανάσα, μεν, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και 700.000 ευρώ προφανώς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για τον Δήμο Ηρακλείου που διαθέτει πολλά σχολεία προηγούμενων δεκαετιών που χρήζουν και μεγάλων κεφαλαίων συντήρησης.
2: Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων στο Ηράκλειο, είναι παλιά. Τα καινούργια είναι πολύ λίγα. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο.
1: Έτσι.
2: Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ χρονοβόρο, δεν βρίσκονται εύκολα οι χώροι. Με αποτέλεσμα, τα καινούργια σχολεία τα τελευταία χρόνια να είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο είναι παλιά, βγάζουν διαρκώς προβλήματα, χρειάζονται διαρκώς συντήρηση. Τα 700.000 ευρώ είναι ένα ποσό χρήσιμο. Μπράβο στο Δήμο Ηρακλείου που το εξασφάλισε και θα το χρησιμοποιήσει για κάποιες βασικές ανάγκες. Χρήσιμα είναι και προγράμματα όπως το Μαριέτα Γιαννάκου και ίσως και τα Ωνάσια σχολεία, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς. Όλα μαζί όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό, Σωτήρη. Και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι και αλλού, αλλά σίγουρα στο Ηράκλειο το πρόβλημα της σχολικής στήριξης είναι πολύ μεγάλο, είναι διπλό. Είναι αφενός αυτό που είπαμε, ότι τα υφιστάμενα κτίρια είναι παλιά και βγάζουν διαρκώς προβλήματα και κάποια είναι και ακατάλληλα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να φιλοξενούν πια παιδιά. Δεν είναι θέμα διορθώσεων και συντηρήσεων. Είναι ακατάλληλα, είναι τόσο παλιά που είναι ακατάλληλα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι δεν χωράνε τα παιδιά σε πολλά σχολεία. Δηλαδή έχουμε τάξεις εξαιρετικά πολυπληθείς, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αντιπαιδαγωγικό. Και δεν φτιάχνονται νέα σχολεία για τον λόγο που είπαμε και νωρίτερα. Όλο αυτό μαζί καταλήγει σε κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το κορυφαίο παράδειγμα ξεφορτώματος αρμοδιότητας από την κεντρική πολιτεία στην αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να τις δώσει τους ανάλογους πόρους, είναι τα σχολεία. Από τη στιγμή που τα πήραν οι Δήμοι, τα σχολεία, την αρμοδιότητα.
1: Πήραν την αρμοδιότητα, δεν πήραν τις πιστώσεις. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε μια τέτοια λειτουργία από την πολιτεία.
2: Είναι όμως το κορυφαίο παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Είναι και ακριβώς γιατί η σημασία των σχολείων καταλαβαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη και η κοινωνική και σε όλα τα επίπεδα. Και ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Και καταλήγουν να είναι επέτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν κάποια κονδύλια, να έρχεται η κυρία Ζαχαράκη να τις δείχνουν τα σχολεία που είναι παλιά και να ζητάνε κάποιες χρηματοδοτήσεις που δεν φτάνουν. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την πολιτεία προς τους Δήμους για τις σχολικές συντηρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμα είναι αυτά τα 700.000 ευρώ. Δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για να αντιμετωπιστεί το σοβαρότερο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου το ειδικό πλυντήριο κάδων απορριμμάτων. Το μεγάλο στίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι πια να διαμορφώσει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε συνδυασμό βεβαίως με την αναβάθμιση της καθαριότητας σε κάθε γωνιά της πόλης.

0: μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Έτσι πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίσταντο προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλύνονταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
2: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της εισβολής των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Οι δύο περιφέρειες καταθέτουν πρόταση, με διαδικασία του κατεπήγοντος μάλιστα, για την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την οργανωμένη μείωση του πληθυσμού εισβολικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την εκπώνηση επιχειρησιακού σχεδίου που θα αφορά τη διαδικασία συλλογής και αποτέφρωσης των λαγοκέφαλων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, επισημένοντας ότι στόχος είναι η οργανωμένη διαχείριση του προβλήματος που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
4: Το Υπουργείο έστειλε την πρόσκληση προκειμένου να υποβάλουμε την πρόταση, μια κοινή πρόταση Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Θα είναι μια κοινή προγραμματική. Είμαστε σε συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο και με το Υπουργείο, προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, να καταστρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα υπάρξει, προκειμένου να γίνεται όλη η διαδικασία μαζέματος του λαγοκέφαλου και αποτέφρωσής του, και να κυλήσει ομαλά η διαδικασία.
3: Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές τόσο στα αλλιεύματα όσο και στον αλλιευτικό εξοπλισμό των επαγγελματιών ψαράδων. Για τον λόγο αυτό, η υποβολή της πρότασης θεωρείται επίγουσα, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αλλιείς μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα και με μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, που αποτυπώνει τη μεγάλη ζημιά που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε η πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι εργάζονται τα τμήματα αλληλείας σε συνεργασία με το Υπουργείο και με το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου γρήγορα να υποβληθεί, όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, ώστε γρήγορα να ξεκινήσει η διαδικασία αλλίευσης του λαγοκέφαλου.
3: Η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγχειρήματος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και καταθέσει το σχεδιασμό που απαιτείται για την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος.
4: Το Υπουργείο αυτό που δίνει ως προθεσμία είναι τέλος Σεπτέμβρη υποβολή της πρότασης. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν κοιτάμε δηλαδή αυτή την ημερομηνία. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός και με το Νότιο Αιγαίο. Η Περιφέρεια Κρήτης από καιρό τώρα έχει καταθέσει το πρόγραμμα για το πιλωτικό. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι. Συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο προκειμένου να υπάρξει κοινός βηματισμός και γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
3: Παράλληλα, η Περιφέρεια αναμένει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε το πιλωτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο και να προκύψουν αξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα.
4: Αν δεν υποβληθεί η πρόταση και γίνει και η ένταξη από το Υπουργείο, δυστυχώς είναι κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε, είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

0: πρέπει να γίνει, να γίνει όπως πρέπει και πρέπει να γίνει σωστά, γιατί είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε να γίνουν όλα όπως πρέπει, το επιχειρησιακό σχέδιο, σε συνεργασία όπως είπαμε και με το Υπουργείο και με το Νότιο Αιγαίο και με το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να γίνεται σωστά, γιατί δεν είναι μόνο η αλίευση, η αποζημίωση, είναι σημαντικό να υπάρξουν και τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα.
1: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοσχέδια, προφανώς παράνομη, χωματερή, δίπλα στον καταβλισμό των Ρωμά στην Ελ Καρνασό. Η έγκυρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι δυνάμεις κατάσβεσης περιόρισαν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει σπίτια ή ακόμη και τον ίδιο τον καταβλισμό.
2: Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού κοντά στον καταβλισμό των Ρώμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μπάζα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα εξαιτίας της καύσιμης ύλης που υπήρχε στην περιοχή.
3: Είχαμε μια πυρκαγιά εδώ στον καταβλισμό των Αθηγάνων, 10 και 10, έγινε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική, ήρθαν 3 αυτοκίνητα με 15 άντρες και καταφέραμε το κατασβέσαμε πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν κυρίως σε απορρίμματα, τα οποία επειδή όλη η περιοχή έχει πάρα πολλά απορρίμματα και πρέπει αυτά να μαζευτούν, διότι θα έχουμε προβλήματα για το καλοκαίρι.
2: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, το ανάλογο προσωπικό καθώς και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε χωρίς να προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
3: Αυτή την εποχή εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα λόγω και της μέρας που είναι και σήμερα, αλλά το δείχνει επικίνδυνοτητας. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Για να μπορούμε να, με διασπορά δυνάμεων, για να μπορούμε να είμαστε πιο άμεσα στο κάθε συμβάν.
2: Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Να προσέχει ο κόσμος, να ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να είναι σε ετοιμότητα. Να ενημερώνει την πυροσβεστική για οτιδήποτε. Θέλει καθαριότητα να καθαριστεί όλος ο χώρος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτο υλικό.
4: Λάσεις είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να καταπαιρίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
1: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μια κοινή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι μικροί κατασκηνωτές ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενημερώθηκαν για τις οικολογικές πρακτικές στα σύγχρονα λιμάνια.
2: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
6: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
2: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
7: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακτήριου μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στο,

0: Μένω σε τέτοια που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
4: Η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κτήματα, catering και ξενοδοχεία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι που διασταυρώνονται μέσω του My Data έχουν ήδη εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
1: Από το τραπέζι του γάμου μέχρι το τελευταίο ποτήρι σε μια δεξίωση, η εφορία θέλει πλέον να γνωρίζει τα πάντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε ξενοδοχεία, εταιρείες catering, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, βάζοντας στο μικροσκόπιο γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους πάρτι.
5: Πραγματικά, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πελατολογίου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, η ΑΔΕ επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή, την υποχρέωση αυτή, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, όπως είναι οι βαφτίσεις και άλλα έτσι γεγονότα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους. Το ψηφιακό πελατολόγιο πρέπει να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση στην οποία καταγράφονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο χώρο τον οποίο δημιουργείται η εκδήλωση. Έτσι ο κάθε ελεγχτής από την ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο εάν αυτά τα οποία δηλώνει η επιχείρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με την πλατφόρμα MyData για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και φορολογικών παραβάσεων.
5: Δηλαδή είναι ένας τρόπος ελέγχου και η ΑΔΕ προχωράει έχοντας υπόψη ότι στους κλάδους που ήδη έχει εφαρμοστεί τα αποτελέσματα για την ΑΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αφού αυξήθηκαν και οι τζίροι και οι πελάτες και η καταγραφή της φορολογικής ύλης. Έτσι θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο και έχοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την ψηφιακή δηλαδή αποτύπωση αυτών των δεδομένων, που τι είναι οι πελάτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο της εκδήλωσης, ότι ανταποκρίνονται με αυτούς που είναι πραγματικά όταν πάει ο ελεγχτής να διενεργεί στον έλεγχο. Άρα θα έλεγα ότι γίνεται πιο σφιχτό το πλαίσιο ακόμα σε κάποιους χώρους που μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπήρχε μια ανοχή ή υπήρχε μια διαδικασία ελέγχου που ήταν πιο ανώδυνη για τους επιχειρηματίες αυτού του είδους.
1: Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν μάλιστα αύξηση της παραβατικότητας, με περισσότερους από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους να αποκαλύπτουν παραβάσεις και τα πρόστιμα να ξεπερνούν ήδη τις 50.000 ευρώ.
5: Η κύρωση είναι όπως και σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των δεδομένων αυτών επιφέρει σημαντικές κυρώσεις που μπορεί να είναι μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης από 48 ώρες μέχρι και παραπάνω εφόσον υποπέσει σε, και δεύτερη φορά σε παράβαση. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 ή τα 3.000 ευρώ, να φτάσει στα 10.000 ευρώ και να πάει ακόμα περισσότερο ανάλογα με το είδος της παράβασης, το εύρος της παράβασης. Δηλαδή, άλλο είναι να έχουμε απόκληση του ενός ή των δύο ή των τριών πελατών και άλλο να έχουμε 200, 300, 500 πελάτες που δεν έχουν καταγραφεί.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτηματαγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να γίνει μονομερός, καθώς η ελάχιστη διάρκεια για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.

0: Η εύρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
1: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχτεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου, και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
1: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί, και αν λοιπόν επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή, και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
0: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
1: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφεί και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
0: Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών αμάχων για το μήνα Ιούλιο να ξεπερνά ήδη τους 55, μετά και τα τελευταία φωνικά πλήγματα που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ 5 βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσόνα και Οδυσσό.
0: Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούλιο, μετά τους 7 που σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Έναν θάνατο ανέφερε στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση. Μια μεγάλη έκρηξη στο Κίεβο ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν έγκαιρα οι προειδοποιητικές σιρήνες. Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε, καθώς μπορεί να είναι μια σπάνια δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε νότια περιφέρεια, όταν ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με κατευθυνόμενες

0: αεροβόμβες, όπως δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο και άλλοι δύο στη γραμμή του μετόπου. Στην περιοχή της Χερσόνας, στο νότο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τρεις σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το τελευταίο 24ωρο 5 πυράβλους Ισκαντέρ και 169 drones. Η Ρωσία έχει πλήξει την ουκρανική πρωτεύουσα με πολλαπλές μεγάλες φωνικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους αυτόν τον μήνα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να παραδώσουν πυρομαχικά για την αναχέτηση των υπερταχαίων και δύσκολα αναχαιτήσιμων βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχωράει στη μεταγραφή του διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Ο Όφη ενισχύεται σημαντικά στο κέντρο της άμυνάς του, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει και βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
3: Την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους Ασπρόμαυρους. Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες αγγλικών συλλόγων, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στη Super League. Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα ήταν με το Βόλο, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Αποέλ και της Λεύσκης Σόφιας. Με την προσήκη του Σιέλη, ο Όφη ενισχύει σημαντικά το κέντρο της αμυνάς του, αποκτώντας ένα ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με αρνητικό πρόσημο και σημαντικές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, που υποχώρησε στις 2.487,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 2,14%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 358,53 εκατομμύρια ευρώ, 20 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 99 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δυσέβρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά τη
0: διάρκεια. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό υπονόησες.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό,
1: όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Έχουν πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη.
1: Και στην

0: κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη. Ναι, αυτός ναι. Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδρέος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απόλυτα, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το Taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι,

0: Όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν Μαρία.
0: Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη που από εκεί ξεκινάει η σχέση με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας
0: στο δωμάτιο. Ήταν ας πούμε μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκεις στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια εξωτερικό στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο όφι, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν

0: από μικρό παιδί. Ξέρουν αν αυτό είναι
1: ειλικρινές.
0: Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι, με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Εκαταδύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτοί εκφράζουν τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι το όφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ.
1: Μάμα.

0: είναι, έχει την υπογραφή του ο Αραστέχνης Σόφη για πάρα πολλές δεκαετίες στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς θεωρούμε δημότες μας,
1: δημότες
0: διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης, σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, το Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, το σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την ιδιωτική μου ζωή.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι,
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπων δυναμικού. Διαχείριση ανθρώπων δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως,
1: έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτό το διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα. με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα

0: πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσε το Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, πρώτα απ' όλα θεωρώ δεδομένο ότι το έχει τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όταν πήγα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη. Ναι. Δεκαετία, 15 ετία, έχουμε. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι,
1: είχαμε. Ανθρωπικότητα ψάχναν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα τους. Πολλά πράγματα. Συγκεντρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό. Δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα επέκταση εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση.
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θεντικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταη. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ.

0: είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι. Αλλά λέω, ρε παιδιά, εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα, οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο δελικάτος.
0: Πιο δελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον.

0: Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Από προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην
0: το
1: Αμερική.
0: Τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η ενδιάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω, οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος, ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.

0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
0: Αμυντικό σκάφι.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι ελ γκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες
0: αυτή? Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια,
1: μεγαλαπλάσεις.
0: Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα αυτά.
1: Στίχημα, μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά, με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες τις σύγχρονες και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το

0: σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω, να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες, τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο, τα παιδιά, και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι, ότι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοιότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές

0: και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την.
1: Εσύ έχετε και το δικό
0: σα. Επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντεύξεις που δίνεις. Και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα. Τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους, εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το, δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: τα πιο... Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα... βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super
0: εδώ,
1: hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς?

0: Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
2: Καλά, ναι,
1: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
0: ναι,
1: τον δεύτερο χρόνο. Μ' αρέσει.
0: Μαλεβιζότη, χορεύεις.
1: Χορεύω, Μαλεβιζότη. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
0: Η τοπική γαστρονομία.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Τους έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέα, θα τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
0: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτό είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Και σε σένα.
0: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Ήταν ο Μενέλαος Μποκέας. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
0: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξης των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
0: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο

0: δεν μπορούσε να προσεγγίσει ή κάτι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίσταντο προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς η ΚΑΔΗ δεν πληρότανε. Ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες την εβδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120, δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλήσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
3: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
0: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
4: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
0: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
0: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
1: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
0: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
0: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
1: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλτόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
0: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθείαν.

0: τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
0: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Οδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
0: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 10 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Οδωράκης στην Πύλη Βιθλέμης στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι το πιο

0: Σωστό, είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριο τελείως. Αλλά οκ, okay. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει. Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας, εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε, θα κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, mm-hmm. το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ...
0: Πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site ένα δυο και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν... Πληροφορική.
1: Ναι, ήταν... είναι άσχετο. Ναι, ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνή στον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι, που έχω πάει και τα λοιπά. Κάποια στιγμή...
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω, με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Με παραλίες.
1: Σωστά.
0: Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος. Αυτό ή ήταν...
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ανά νομό, ανά περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι,
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με... Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι, ναι, παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια...
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι,
1: ας πούμε, φωτογραφικά ή...
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 πώς, που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι,
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω...
0: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι... Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί
1: μα
0: θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόλη στο Βουγδανία. Δεν το είχατε αυτό.
1: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ITE, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
0: Πολύ. Για χόμπι, έτσι.
1: Ναι, πολύ χρόνο για χόμπι.

0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι. Ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, καμία σχέση. Ναι, ναι. Ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Της Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένας υπολογιστής ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά? Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ, λέτε τώρα λαϊκά, ψωμί, δεν έχουν? Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλιοθήκης.
1: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Όχι. Και σύν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Το οποίο, για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός, παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο, ή τι λέμε βιβλίο, βιβλίο είναι έτσι, έτσι.
1: Νομίζω οδηγός γράφω
0: και ναι, οδηγός, λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός και το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένα και είναι σχεδόν 600 σελίδες.
1: 600 σελίδες,
0: ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο, πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλα?
1: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω πάνω σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και, ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνου, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιράκι, πώς θα τον πει?
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων, συγγνώμη. Λένε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2 φορές τα δήμη.
0: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές λέμε, ακόμη νομός Ηράκλειο δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω, ας πούμε, αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια, ήταν για τη δική σας, ας πούμε, μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουν,
1: ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πως έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που του.
0: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
0: Σφακιανοί που
1: λένε. Σφακιανοί, ναι. Ναι, ναι. Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων. Ναι. Ναι. Δηλαδή ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά, ναι, θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
0: Ναι. Επαρχία Σφακίων. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Διαχωρισμός, το λέω, γιατί εγώ το είπα, γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε?
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική, ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη? Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά ή Δυτικά ή Νότια όρια?
0: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί. Ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, φτάσω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά? Γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανό να του πει τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
0: Ναι.
1: Και όσο πιο ανατολικά.
0: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ. Αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε πάει?
1: Σαν τόπος,
0: ναι,
1: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε, δεν παίζονται. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10.
1: Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση, τι να σου πω τώρα, ήταν πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι, που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται, τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο, που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει, αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, βέβαια μου, τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον μεγάλο θέμα.
0: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε Ιταλία λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολλοίς κόσμος για αυτό
1: πολύ μικρό.
0: Το μικρό,
1: πας και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers,
1: μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά, γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο Κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, σε Ιταλία λιμάνια έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω, στο Σαϊτάν λιμάνια να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται, το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε, πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι, λατομείο, ναι. Νταμάρι.
1: Νταμάρι, ναι. Οπότε από εκεί, το χειμώνα, όσο έβρεχε, από mm-hmm. εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, mm-hmm. κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή.
0: Α.
1: Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
1: Έχει
0: γίνει, έχει διάσημη, γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από στην παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες, και θα έλεγα στην παλαιόχωρα νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες, γιατί έχει αρκετές επιλογές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Δηλαδή, παλαιόχωρα μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
1: Εντάξει, αγροτικό σύνολο. Ναι,
0: εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε ας πούμε το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες, ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
0: Ναι, γιατί τη Σούγια?
1: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
0: Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
1: Έχει. Είναι κάτι, ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα χάσει το βράδυ που είναι χαλαρά, και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
0: Ναι.
1: Και η παλαιόχωρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κρυός, ας πούμε.
0: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας, που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνει εκεί μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμο.
1: Είναι όσο θες.
0: Ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
1: Χανιά.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
0: Μένιες.
1: Είναι η μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης.
0: Η ωραιότερη παραλία.
1: Η βορειότερη.
0: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
1: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
0: Ναι.
1: Το ακροτήριο του Ροδόπου.
0: Ναι.
1: Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
0: Πώς πας, εκεί πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
1: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω. Είναι αρκετά.
0: Ναι. Δηλαδή πάει αυτοκίνητο, λέμε το ζόρι, ας πούμε έτσι.
1: Πάει, αλλά εγώ ας πούμε πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου σκάσε το λάστιχο στη Μένιση.
0: Α,
1: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά
0: αντίσταμε. Και είναι, καλά θα τη βρω και στον οδηγό. Άμμος, τι είναι, όμορφη παραλία.
1: Έχει βοτσαλάκι,
0: ναι.
1: Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
0: Οι ανατολικές παραλίες είναι ωραίες, γιατί είναι σπάνιο να έχουν
1: κύμα.
0: Ναι.
1: Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
0: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι, κάνα εγώ πρόβατο.
1: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που
0: ναι,
1: παίρνουν κάποια καραβάκια και
0: ναι,
1: πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
0: Μένιες. μάλιστα. Τη σημειώνω τώρα αυτή για να δω πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρει σε πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.

0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνει ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιει.
1: Όχι, όχι, προ Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Μάρμαρα,
1: εντάξει,
0: νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε οι Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν υπάρχουν άγνωστοι, απλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για εμάς τους.
1: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά, μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ναι. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή, που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες.
1: Ναι, ακροτήριο.
0: Σταυρός, ναι, ναι. Το αυλάκι που είναι.
1: Και δεν έχει κόσμο, βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέντου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη, ναι. Πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη. Δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δεδομένα του νησιού. Μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά. Ναι. Κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει.
1: Ναι, ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
1: λευκό
0: για εκεί.
1: Απίστευτα, απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες. Επαρχίες
0: πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
1: Ναι.
0: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα Παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο νότος είναι και τα Παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε.
1: Προφανώς. Είναι οι πιο. Φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου. Ενώ λόγω πολύ.
0: Οι βορεινές. Ναι.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες. Το λέω γιατί εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ. Εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε. Θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια ότι.
1: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγεία σου.

0: Μηδέν υγρασία. Ναι, ναι, προφανώς
1: δεν.
0: Ήταν και ναι, καθόλου
1: τυχαία.
0: Και δίπλα και μαριδάκια. Αλλά πας και λες, τι κάναμε εδώ. Ναι. Τι κάναμε. Και... μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς τον νότο, είναι ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε. Δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως. Λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
0: Ξέρουμε τι φταίει. Ναι, ξέρουμε τι φταίει. Δεν είναι. Εγώ το
1: θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
0: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
1: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
0: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
1: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
0: Άλλη όμως έχει.
1: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο που δεν την, όχι δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο ο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ.
0: Η οποία... Αλμυρός εδώ στην
1: Αμουδάρα. Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
1: δεν έχει
0: πρόσβαση.
1: Ναι. Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
0: Ναι, γιατί για κάποιους που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
1: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας
0: εντάξει, ναι, ναι.
1: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
0: Νότια, αλλά ποια παραλία θα...
1: Η πιο γρήγορη πλέον να πας,
0: ναι.
1: Δηλαδή αν δεις και το χάρτη είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
0: Επιβαρημένος τόπος, αυτό
1: όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα, αν δεν σου αρέσει ο οικισμός. Έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω, 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
0: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάλι.
1: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία είναι...
0: Άρα πάντα βρίσκεις.
1: Ναι, βρίσκεις.
0: Πάντα βρίσκεις.
1: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
0: Ναι, ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο, που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
1: Για μένα τώρα προσωπικά,
0: ναι.
1: Οι αγαπημένες μου, ναι. Είναι το κομμάτι από... Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα. Πες Λέντα.
0: Από τη Λέντα Δισκό, Λέντα Δισκό, ας πούμε.
1: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
0: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
1: Από Τράφουλας, ναι.
0: Εκεί τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
1: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εύκολο, δηλαδή είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
0: Αμέ, 15 λεπτά.
1: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια το νότιο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τα αστερούσια από κάτω,
1: Ναι, είναι. Δεν ξέρω. Ο βράχος είναι τέτοιος. Είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο. Δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες.
0: Ναι.
1: Συνήθως είσαι μόνος σου.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
1: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
0: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα. Δηλαδή είναι εκπληκτική η διάρκεια. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, ναι. Έτσι. Αέρας πιάνει.
1: Σε κάποιες περιοχές, ναι, όχι σε όλες.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm. Ας πούμε τώρα για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
0: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
1: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και εγώ την αγαπώ
1: δεν
0: την
1: το,
0: Άρβη.
1: Δεν το πιστεύω, αλλά.
0: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχ, πάλι εδώ.
1: Ναι. Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι. Η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
0: Πήγα πρόσφατα και τη...

0: την εκτίμησα κι εγώ.
1: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα. Ηρεμής, ηρεμής.
0: Είχα ένα σκηνή ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
1: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος, το οποίο μας φέρει μας.
0: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας, έτσι. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια ακριβώς αφορμή, το ότι φυσούσε και λέω αν φυσάει και στην Άρβη δεν μπορείς να κάνεις μόνο. Και ήταν τέλεια στην Άρβη και κάπως είναι τα βουνά γύρω και...
1: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
0: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει... Ναι, ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτηση, στο Λασίδι τι γίνεται, γιατί το Λασίδι το αγαπάμε, δεν το είπαμε έτσι, έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
1: Το Λασίδι είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε
0: όσο
1: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
0: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίδι πρέπει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις, έτσι, δεν το συζητάμε, δηλαδή το φυσιολογικό να έχει ένα τεσάρι, για να, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη, έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, δηλαδή, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, mm-hmm. μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο και πραγματικά είναι πολύ ωραίες και σίγουρα Ξερόκαμπο.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές του.
0: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω ζαγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
1: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ...
0: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι αλλού.
1: Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
0: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο. Το απέραντο εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβαρο. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
1: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
0: ναι.
1: ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι. που συζητούσαμε,
0: ναι.
1: Και πριν το Γούδουρα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
0: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια.
1: Για τον Αθερινόλακο ίσως,
0: ναι.
1: που κάποιοι φεύγουν από εκεί,
0: ναι.
1: λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
1: Κοίταξε, η Ελλήνα είναι λίγο παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
0: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή με οι μήνες της αιχμής της τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
1: Κοίταξε, από πίσω από την Ελλούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί ναι. δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι
0: ναι.
1: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελλούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα...
0: Άγιος Φωκάς δεν το ξέρω, όχι. Είναι από κλεισάκι. Πίσω.
1: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φουκάς,
0: okay.
1: στα βόρεια ουσιαστικά.
0: Okay. Το λέω γιατί η Ελλούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν...
1: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα, δεν τρελαίνομαι για μπάνιο γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το
0: ναι, σαν ρεύμα δεν ανακατεύεται το έτσι, ναι, έκανα αυτό το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές που είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μου αρέσει, αλλά σωστή. Λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα ας πούμε ξένο στο Λασίδι για να το... τον τρελάνε παντού. Εντάξει, γιατί...

0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή στο όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα.
0: Περνά από Καβούσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και στρίβεις αριστερά και.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρεις τώρα λίγο να.
0: Να πάμε. Μαζί, όποτε θες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Και μετά περπατάς ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά, είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε η Παχιά όμως έχει ένα ναι. θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα
0: ακριβώς.
1: Ρεύματα, ναι.
0: Δεν φταίει το μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, καταρχήν εμείς προηγούμε τα σκουπίδια, το βασικότερο.
0: Είναι η γεωγραφία της περιοχής, τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ναι, ένα φαράγγι μικρό.
1: Ναι. Γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο ρίχτη. Εκεί μετά που...
0: Παραλία πάει... δεν είναι τόσο ωραία στο ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: mm-hmm.
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πέτρες.
1: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες της Ζάκρου. Ή... Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι.
0: Αμμώδες σημείο, ναι, δεν ναι. είναι τόσο. Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Τώρα...
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
0: Ναι, χοχλάκους πλέον.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης ή,
0: ναι, ναι.
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
1: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
1: Ναι, ναι, καλά, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τι θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά τι είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι σε αυτό, και στην Ελλούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνήσι θα το
0: στείλουμε.
1: Εξαρτάται
0: τι θέλεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ, ας πούμε, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
1: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός, έτσι, στο τραβή,
0: ναι.
1: ή Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
0: Γιατί πάλι όμως.
1: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
0: Μην πας από εσά.
1: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
0: Καρούμες είναι απίστευτη.
1: Καρούμες, ναι.
0: Δύσκολα προσβάσιμη.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια της Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
1: Να τα ακούσω.
0: Μαυρομούρι το λέμε.
1: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
0: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα.
1: Mm.
0: Εντάξει. Σιρόκαμπος ή το ρούσο σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία που περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία. Που πάει αμάξι, το οποίο έχει.
1: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο που πάμε, με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις...
0: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά,
1: ναι.
0: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη που είπαμε, ναι. η περιοχή της Άρβης, η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι. δεν είναι μόνο η Άρβη.
1: Ναι.
0: Έχει και κάποιες.
1: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα.
1: Ναι.
0: Ενώ όταν φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει.

0: Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Και, αλλά έχει πάντα, πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως την ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Γενικότερη περιοχή της
0: αυτή περιοχή.
1: Της Ιεράπετρας
0: αυτής. Είναι πάρα πολύ
1: το ψηλό,
0: ναι.
1: Αυτό το κοτσαλάκι. Ναι,
0: ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αγία φωτιά.
0: Τώρα επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, αν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρωνιώτης, που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, ω, αυτή εδώ πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν την συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησε.
1: Σίγουρα γιατί... υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά ναι. Όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο σε
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα, αυτά, όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν, ας πούμε. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική.
1: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω να βρουν κάτι στα πλαίσια του μαθήματος και.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτά πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή ταλαιπωρούνται.
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι. Δεν γκρινιάζουμε δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο περπάτημα θα κάνουμε. Πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης,
1: νομίζω, παραλίες. Όχι. Επειδή η αλήθεια όταν καταπιάνομαι κάτι το κάνω λίγο εξαντλητικά θα έλεγα, δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ρωνιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι άλλο, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια.
1: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
1: Ας είναι και δίπλα.
0: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρωνιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα αμινοϊκά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των

0: απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Γνωσό. Είναι δύσκολη η ισορροπία, η αρχιτεκτονική ισορροπία, το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση?
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι.

0: τους μηχανικούς.
1: Ναι. Ξέρετε,
0: παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΗ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική. Και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτώνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφθώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να

0: να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις,

0: Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
1: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν λίγο σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους στίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεωρίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού, δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
0: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
1: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
0: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
1: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
0: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία

0: έχει κατατεθεί, ναι. έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας ακριβώς, είμαστε ναι. ένα βήμα, είναι η ευθεία η τελική μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι οι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
1: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
0: αυτή ήταν η αρχική,
1: το έργο που προχωράμε
0: η αρχική ιδέα.
1: Η μαγιά ήταν.
0: Η μαγιά, ακριβώς. Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική.
1: Περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα. Δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
0: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία

0: είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι οι δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεώρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεώρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεώρια. Και έτσι τα νεώρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο,

0: και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός κενού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους τέσσερις μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν τρεις λωρίδες, δηλαδή δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και, δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω τρία, το πολύ τέσσερα χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να βγεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσα μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε
0: αυτό,
1: γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις

0: Και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία
1: προϋπόθεση, είναι εξαιρετική. Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο ακριβώς, της ένταξης ακριβώς, της γνωσούς στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε, ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Να ξεκίνησα να σας λέω από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία, δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού. Στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη ακριβώς, των μινωικών ακριβώς. ανακτόρων ναι, στη ναι, UNESCO. Ναι, ναι, και αυτό ναι, ναι. είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,

0: Παράδοξο, η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Εύανς. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτό τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ, ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους, όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και

0: Τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όρισε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το,

0: προϊόν που, για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά σε σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας, οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία?
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο,

0: Δηλαδή, ο σκοπός του. Παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξύστη, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι
1: δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει ένα. Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας. Κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρι, πώς δουλεύει με ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ, που μου λέγανε, Δημήτρη, τι λες τα παιδιά. Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχη, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος,

είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρή ορίμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το

0: ότι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς το μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και ένα dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει, αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουνε. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay, ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διατεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο, είναι από μόνο του καλό, είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει.
1: Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει, αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, τους μάγειρες. Είναι κάτι θέλει που σεβασμό, υπάρχει. Ναι. Θέλει σεβασμό.

0: Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για το
1: έτσι.
0: Πώς θα παρουσιαστεί
1: Γι'
0: έξω.
1: αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρεί το
1: ναι.
0: ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πα στο Ικετζίμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι, κυρίως τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικού και είναι το κομμάτι του τεχνικού. Ε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το EKG, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, Φυλά. Για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αθέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τυραχοκοκάλια του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά
1: προσπαθούν. Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, οκ, okay, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι.

0: Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού. Okay. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω...

0: έτσι, ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω, ειδικά για μας, είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
1: δουλεύει
0: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
1: στο κομμάτι
0: των τροφίμων είναι
1: τώρα.
0: Η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
1: Έτσι.
0: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
1: ένα σουβλάκι, ναι.
0: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει... τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε, και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι,
1: γιαούρτι.
0: Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας.

0: εξέτασε ποια είναι, είναι τα, το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως. Ναι, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, ό, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση.

0: δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά, αλλά κάνει. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: όλη πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει, να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά, και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή. Το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5
1: άλλαξε
0: μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό. Άλλαξε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Να θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι, ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό, κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς μάλλον να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: τον διαφορετικό κόσμο. Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά, όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες την γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κοντεράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για
0: Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό, στον ευρύτερο. Θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πλέον διαχείριση ένα μάγειρας δεν πρέπει να ξέρεις μόνο
0: ακριβώς.
1: Με το μαγειρίο. Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου. Εντάξει, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Τώρα, επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις.

0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση. Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι, αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι, προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν παράπλα twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μια φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μια φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πώς έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα. Φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη.

0: μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη, τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάδα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάδα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens, και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή... και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Τα να έχει και λόγο δηλαδή. Ύπαρξης. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο Αρακάς έχουν... μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι. Ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, δε φίλε?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη,
0: ναι,
1: από
0: ήδη
1: το...
0: Εγώ από να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβερε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν το είχα. Και είχε και tip το να... λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το
0: λοιπόν,
1: σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη,
1: δεν ξέρω
0: ακριβώς.

0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια.

0: στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Την ανάγκη εκτεταμένη συντήρηση όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκία Ταγιανάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
0: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, των τάξεων των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
0: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσους θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
3: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν

0: και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
1: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
2: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν.

0: Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά, σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
1: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
0: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
1: Να πούμε ότι

0: υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
0: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω του κωδικού TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα χάμε να σου πω. Δίσου, στολίσου, σαβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλτόγ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
3: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
3: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
4: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.

0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου, περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
1: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30 Εβδόμου, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι καταθέτες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα.

από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το Τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμεί σε ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος ή ότι κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή. Ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουν αυτό. Υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς, τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
0: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές?
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια, αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Πραγματικά τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι
0: και επίκαιρη.
1: Δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το πανεπιστήμιό μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από διαδικασίες. Δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία, να την εκπαιδεύσουμε.

0: σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον υιό πόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας?
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους, το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει...
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει. Αν άλλαξε ο πληθυσμός

0: στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: το ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φυτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Ογόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες. Αλλά στο Τυμπάκι, λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες. Είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά

0: σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα ντρόν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάνε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην, ίσως κατά πολλούς, στη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο και πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Κατά το δικό μου μυαλό είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσα φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενωπία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στη συνθήκη.

0: θήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, πάνω σχέδιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και...

0: Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί οι ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου, το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
0: ακριβώς,
1: στην
0: ποιότητα, πολύ
1: στο κρασί.
0: Ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω, αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακροχρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι

0: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο Ρευνό Καινοτομό, είτε στο καινούριο Μέτρο 16, είτε, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά, αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας, έτσι, αυτή είναι η ερώτηση, εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται. Σωστά. Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης, μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
0: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνετήριος κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
0: Επιδερμικά στην αρχή.
1: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτεται. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν. Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη, ποια είναι?
1: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους,
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση

0: Πως εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπει κάπου που θα σ' αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος,
0: κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
0: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Λίδες και ένας Βασίλης.
1: Και ένας Γιάννης.
2: Εσείς σήμερα γιορτάζετε.
0: Όχι.
2: Όχι. Μήπως πρέπει να με αφήσετε λίγο
0: όλο το βουλό.
2: Όχι, είμαστε ήδη μεθυσμένοι από χθες. Α, είναι από χθες, οκ. Γι' αυτό φοράτε, α, δεν φοράτε όλη γυαλιά.
0: Και έχω ξεχάσει το όνομά μας, δεν ξέρω πότε.
2: Πέντε Γιώργητες, η Γιώργητα έφυγε. Και πάμε στα λόγα.
0: Ναι, θα πάμε σε λίγο στα
2: λόγα. Πάμε στα λόγα.
0: Αλλά θα μυθίσουμε και να πάμε.
2: Όχι, δεν με θα
0: κάνουμε καλό.
2: Νερό, νερό, νερό.

0: δικαστήριο.
1: Συνονόματος. Άλογο βλέπω το έχει στη Σούζα και θέλω να μου πεις τι κάνετε και ποιο είναι το έθιμο σχετικά με τα άλογα.
2: Το έθιμο εδώ πέρα στην Πόμπλια είναι να γίνεται η περιφορά στο Αγίου Γεωργίου, που τον λέμε μεθυστή, δεν έχει να κάνει με μέθη, αλλά επειδή ανοίγουν τα κρασιά τώρα αυτό τον καιρό, αυτή τη μέρα, τον λένε μεθυστή. Και ερχόμαστε με τα άλογα κάθε χρόνο εδώ πέρα, τα γεωργαλίδικα, τα της Μεσαράς όπως λέγονται, και κάνουμε μία περιφορά της εικόνας στο χωριό και μετά καθόμαστε και γλεντάμε
1: και τρώτε
2: και τρώμε
1: και δεν σφουγάτα, πίνετε, και δεν πίνετε.
2: Δεν πίνουμε όταν οδηγάμε, γιατί είναι οδήγηση.
1: Δίπλωμα έχεις?
2: Όχι.
1: Ανέβα το. Ανέβα.
2: Πάμε.
1: Πάμε. Άντε μην ανέβω εγώ. Αχ, ανέβω.
2: Ανέβεις.
1: Δεν θα φάω με τέτοιο παντελόνι.
2: Έλα, πάμε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορώ.
2: Α, μπορείς.
1: Δεν νομίζω.
2: Όλοι μπορούνε.
1: Θα σκιστεί το παντελόνι.
2: Όλοι μπορούνε.
1: Ε?
2: Πάμε, όλοι μπορούνε.
1: Πώς, δεν έχω ξανέβει σε άλογο.
2: Μα το πόδι σου.
1: Μα δεν μπορώ, κοίταξε.
2: Άστον.
1: Α, από εδώ ίσως μπορούσα.
2: Α, και ειδική, ε.
1: Δεν μπορώ να ανέβω το πάντα, με σκοτώσει. Με το αλογάκι. Ωραίο. Δεν πιστεύω, είναι ωραίο, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Αφήνουμε τα άλογα, πάμε κάτω να δούμε διαδικασία σφουγγάτου και τα λοιπά. Και επειδή με μυρίζει γιατί φοράω έκονο άρωμα, έφυγα. That's it. Τα αφήσω 2-3 λεπτά. Το βλέπετε, πυρώνει. Σαλατούλα θα κάνουμε, με ντακάκια, με ψητά ντοματίνια, εύκολη, γρήγορη, φρέσκο βασιλικό και τι άλλο, λατρεμένο, αγαπημένο μου, γαλό γαλοτήρι, Θεσσαλία, πάμε να τη φτιάξουμε, πάμε να τη δοκιμάσω, πάμε να τη δοκιμάσετε. Και λέω, λάδω στα ντοματίνια. Αυτή τη διαδικασία που κάνω εγώ στο χεροτίγανο, μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο, ε, σε μια λαμαρίνα. Φύλλα φρέσκου θυμαριού, το οποίο έχει ψιλοξεραθεί τώρα και μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Βγάζω τα κλαδάκια, είμαστε ok. Μελάρα. Πιο αγνό δεν υπάρχει. Ανθόμελο. Πάνω.

Τώρα που έχει σταματήσει ο βρασμός, παίρνουμε πάστα σκόρδου και όπως είναι ζεστό το τηγάνι, ανακατεύουμε τα ντοματίνια να πάει παντού, να τα αρωματίσει και πάμε να τα σερβίρουμε δίπλα στο πιάτο.

καλοτήρι στο κέντρο του πιάτου που είναι ζεστά ακόμα τα ντοματίνια. Τα αφήνουμε εδώ και σιγά σιγά σιγά αυτό θα πάρει τη θερμοκρασία. Θα ρίξουμε και φύλλα φρέσκου βασιλικού και είμαστε έτοιμοι.

0: Οι κυρίες εδώ δεν ξέρω για πόσους και τι ετοιμάζουν τώρα. Ότι ετοιμάζουν σφουγγάρο, ξέρω. Βλέπω πατάτες δίπλα στο ελαιόλαδο που πιανίζουν. Θα γίνονται, είπαμε, σαν τούρτες θα γίνονται. Χοντρά, χοντρά. Και κάποιος μου είπε ότι υπάρχει ένα ειδικό τηγάνι. Υπάρχει ειδικό τηγάνι.
1: Κοιτάξτε, εκεί είναι το μεγάλο.
0: Αυτό το μεγάλο είναι το ειδικό τηγάνι. Ποιος θα μας δείξει τη διαδικασία.
1: Εγώ, εδώ, σε αυτό το τηγάνι.
0: Ωραία. Εδώ, θα πάμε όπως πρέπει.
1: Παίρνουμε τις πατατούλες πρωτηγανισμένες.
0: Πρωτηγανισμένες και κομμένες έτσι, χωριάτικα.
1: Χωριάτικα, παλαινά, όχι μακρόστερες όπως τηγανιτές.
0: Σε ένα τέτοιο τηγάνι, πόση ποσότητα πατάτας.
1: Πόση ποσότητα.
0: Μέχρι τη μέση.
1: Ναι, για να κάνουμε ένα κανονικό.
0: Αυγά.
1: Ναι, το βάζουμε, κατεβάστε το μάτι, να βάλουμε το μάτι, παιδιά.
0: Εδώ έχεις 16 αυγά μέσα.
2: Ναι,
1: 16
0: είναι.
1: Ναι, αλλά δεν βάζουμε 16.
0: Θα βάλουμε όσα πρέπει.
1: 4-5 περίπου.
0: Το αυγό πρέπει να σκεπάσει ίσα-ίσα από την πατάτα.
1: Και μετά το γυρίζουμε και κάνουμε το πρόσωπο που λένε και ξαναβάζουμε λίγο αυγό κάτω.
0: Το γυρίζεις παραδοσιακά με το καπάκι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Φέρτε να...
0: Φωτιά θα κάνουμε. Αλάτι, αυγά, μέχρι...
3: Αυγό, τώρα θα δείτε.
0: Και
3: βάζουμε να ψηθεί το αυγό μας.
0: Α, κάνεις τρυπούλες να πάρει αέρα,
3: να πάρει αέρα, να ψηθεί η ομελέτα και το αυγό μέσα.
0: Πατάτα από πιανή. Ρε, εσύ είναι γλυκιά.
1: Είναι στη ωραία. Είναι γλυκιά για τη σειρά.
0: Α, έτοιμο.
3: Άλλη
0: μαγιά αυτή τώρα.
3: Ναι,
0: για να μην κολλήσει.
3: Όχι, για να κάνει πρόσωπο, να το σερβίρεις να είναι πολύ όμορφο.
0: Για να κάνει πρόσωπο.
3: Πρόσωπο το η ομελέτα. Να είναι όμορφη.
0: Όμορφη. Α, ωραία μαγιά αυτή.
3: Λοιπόν, σε 2 λεπτάκια θα είναι έτοιμο.
0: Κάποιες έχουν αλάτι και ρίξτε λίγο από πάνω.
3: Ναι, να αποκτήσω το αλάτι το βάλουμε.
0: Και πάμε για το
3: λοιπόν,
0: πρόσωπο.
3: Λοιπόν, πάμε για το πρόσωπο τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
3: Έλα. Λοιπόν, το βλέπουμε τώρα το πρόσωπο. Ορίστε.
0: Όπα, ήθελε λίγο ακόμα.
3: Όχι, ελπίζω.
0: Α, πάλι.
3: Τώρα. Εντάξει, όταν τελείωσε, το βάλουμε λίγο. Αυτό είναι το πρόσωπο.
0: Πόσο από κάτω να πάμε εδώ περίπου.
3: Εδώ είναι 4 και 3 πέσα απ' έξω.
0: Λοιπόν, μέσα. Συνταγή γρήγορη για να φάει μια οικογένεια 4 ατόμων.
3: Μισό κιλό πατάτες.
0: Μισό κιλό πατάτες.
3: Ένα κιλό, 700 γραμμάρια, εκεί περίπου. 4 αυγά μέσα, ανακατεμένα και 2-3 στο πρόσωπο.
1: Ανάλογα ποιος το τρώει. Άμα το τρώμε εμείς, είναι ένα κιλό πατάτες, 10 αυγά.
0: Ένα κιλό πατάτες, 10
1: αυγά. Πατάτα κομμένη έτσι,
0: Και η πατάτα σύμμετρη και χοντρό.
1: Ναι, όχι πολύ χοντρή.
3: Βάλε το αλάτι μια ολιά από πάνω.
1: Όχι μακριές πατάτες.
0: Πάντως είναι υπέροχες, πραγματικά πολύ νόστιμες.
4: Και μετά τα βάλουμε σε πιατάκια.
0: Άντε, γεια.
5: 11 η ώρα μου πάω.
0: Δεν θέλω άλλο. Πιπέρι, έχω πιπέρι. Κοιτάξτε τώρα εδώ, αυτό είναι, λες και είναι τούρτα ομελέτα. Οι Ισπανοί τη λένε τορτίγια. Με ισπανική προφορά.
5: Ναι, περίμενε.
0: Ακόμα καυτό είναι. Δοκιμάζω. Απρός, νόστιμη, αλλά προσωπικά τη διαφορά την κάνει η πατάτα.
5: Τα αφαιρές.
0: Όχι ότι τα βγάζει είναι άσχημα, αλλά η πατάτα αναδεικνύει όλη την ομελέτα παύλα σφουγγάτα.
5: Τα σφουγγάτα είναι δωρεάν. Τα σφουγγάτα είναι δωρεάν.
0: Και λουκουμάδες θα πιάσει. Ο καφετζής που είναι.
6: Κάνουμε τη χωρίστρα και έλα.
0: Γιώργος, κάνει τη χωρίστρα και έλα. Κύριε Γιώργο.
6: Ο κύριος είναι.
0: Ο κύριος, ναι. Τι κάνετε.
6: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, καφενείο εδώ.

0: φάγαμε άκυρο, εγώ τον είχα ψηλιαστεί τη δουλειά. Ει, τίποτα, φύγε!
1: Εδώ κάνω το μείγμα για τους λουκουμάδες.
2: Α, μείγμα λουκουμάδες. Εδώ επιτρέπεται.
1: Ναι. Επιτρέπεται, αφού εγώ είμαι εδώ.
2: Αφού με διώξε.
1: Όχι, δεν σε διώκει κανένας.
2: Μου είπε, φύγε.
1: Δεν είσαι από την τηλεόραση.
2: Και τι σκέφτε, και τι προδίδει με τη τηλεόραση, να είμαι, δεν να με δέχονται παντού, δεν κατάλαβα. Λουκουμάδες, πάμε. Συνταγή. Συνταγή θέλω. Δικιά σου. Και εδώ και μετά το βλέπω.
1: Να σου πω τη συνταγή, τότε χάθηκα εγώ. Μου παίρνει τη δουλειά μου, τι να κάνω. Και είσαι και σεφ.
2: Αφού την έχω τη
1: δουλειά. Τα μυστικά σου, άμα σου τα κλέψει.
2: Τα λέω, τώρα δεν υπάρχουν μυστικά στη δουλειά. Μην λες τώρα για πράγματα.
1: Δεν έχεις προσωπικότητα.
2: Όχι, όχι. Προσωπικότητα έχω, αλλά δεν έχω μυστικά. Γιατί να έχω μυστικά το
1: χρόνο. Κάνει κάτι special και δεν θα το πάθει κάποιο άλλο.
2: Θέλω να το μάθω. Θέλω να είναι φυσικά. Γι' αυτό δώσ' το. Πες μου. Λέγε. Καταρχάς έχεις εδώ πέρα διαφορετικές μαγιές βλέπω. Μία πλέον, μία
1: πορτοκαλιά.
2: Πόσα κιλά αλεύρι.
1: 5.
2: 5 κιλά αλεύρι.
1: 15 μαγιές.
2: 15 μαγιές. Ένα-ένα.
1: Μία κούφτα ζάχαρη.
2: Μία κούφτα ζάχαρη.
1: Μία κούφτα αλεύρι. Αλάτι.
2: Αλάτι.
1: Και νερό.
2: Νερό πόσο.
1: Πόσο παίρνει για να...
2: Για να γίνει... Αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Και μετά παίρνουμε από εδώ. Θα δείξω μετά εγώ. Θα πλύνω τα χέρια μου καλά και θα σα δείξω όμως και κάνω το εύκολα. Παίρνουμε εδώ, παίρνουμε το κουταλάκι εδώ.
1: Όχι το πιο κουταλάκι.
2: Τι. Α, ή έτσι, ναι, αλλά πρέπει να είναι βρεγμένο το χέρι.
1: Ναι,
2: βέβαια. Όχι, θα κάνουμε μαζί και θα κάνουμε διαγωνισμό λουκουμά. Θα πάμε κόντρα εμείς.
1: Τέλεια.
2: Όχι κρασιού λουκουμά.
1: Σουσάμι κανένα.
2: Όχι, στο ένα λεπτό ποιο θα κάνει πιο πολλού.
1: Μετά μέλι, σουσάμι, κανέλα.
2: Μέλι, μπράβο.
1: Ή σοσοκολά θες, τι θες.
2: Ωραία, σοσοκολά θα πάω να δω στην πόμπια. Θέλω μέλι κανονικό, ούτε σιρόπι, ούτε τίποτα.
1: Τέλειο.
2: Και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω σουσάμι, θέλω καρύδι γιατί είμαι από πάνω.
1: Ναι, εμείς εδώ βάζουμε σουσάμι, ρε φίλε.
2: Αγρίως.
1: Σουσάμι, αγόρι.
2: Σουσάμι στην Κρήτη, ναι.
1: Σουσάμι με κανέλα και μέλι.
2: Με κέρασε καφέ, η τόπε και το κάνει. Τέλο.
3: Δίπλα είναι οι πατάτε.
2: Αν και θα παραγοράσω. Τι ώρα κλείνει.
3: Δεν κλείνει.
2: Εντάξει. Πατάτα με σαρά εγγύε τώρα. Εκτό από τα καρπούζια και την πατάτα, καλού ανθρώπου και τι άλλο παίρνετε. Τι άλλο παράγεται.
3: Αγκαλιέ ανθρώπου.
2: Αυτό, τι βασικό. Α κάνω μια αγκαλιά. Αν και είμαι ιδρωμένη. Αυτού ψάχνουμε.
3: Κάναμε αγκαλιέ.
2: Και καφέ και αγκαλιά. Και θα τα πούμε μετά με λουκουμά. Είδα κουμαντάκι.
4: Επιτέλους ήρθε.
2: Ναι, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σε λίγο φεύγει, την κάνει με ελαφρά.
4: Ήμουν κάποτε.
2: Είμαστε στην Πόμπια. Ήρθαμε μετά από... πολλές συζητήσεις που γίνανε.
4: Τον παλεύουμε ένα χρόνο.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ξανάρθουμε για κάτι άλλο, τζούλαμα.
4: Τζούλαμα, οπωσδήποτε, τσικνοπέμπτη.
2: Να περάσουμε.
4: Αρχικά είμαστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πόμπιας, που είναι πάνω από 40 χρόνια ενεργός σύλλογος. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να πω ότι κάνουμε καρναβάλι κάθε χρόνο πάνω από 45 χρόνια. Να πω ότι εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο που βρίσκεστε, στο Σύλλογο, κάνουμε τη γιορτή του ξυλόφωνου.
2: Πότε σήμερα... είπαμε, Αύγουστο.
4: Το κάνουμε, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο εκεί.
2: Για να ξέρει ο κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο.
4: Μαζεύεται πολλοί κόσμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα έχουμε τον Άι Γιώργη το Μεθυστή.
2: 15 χρόνια πρόεδρος.
4: Όχι καλέ, είμαι ενεργά 15 χρόνια στο Σύλλογο. Πρόεδρος υπήρξε κάποια στιγμή κι εγώ, αλλά είμαι ενεργά μέσα στο Σύλλογο 15 χρόνια.
2: Αλλάζετε δηλαδή τους πρόεδρους ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μην βαριούνται και να φέρουν φρέσκες ιδέες.
4: Αλλάζουμε τις ομάδες μας, μπαίνει νέο αίμα, γιατί αυτό είναι η έννοια του Πολιτιστικού Συλλόγου. Να παίρνουμε εμείς από τους παλαιότερους και να το δίνουμε στους νεότερους και να προχωράει η παράδοση.
2: Αυτά είναι. Ναι. Παράδοση. Και ακούστε την Ήβα, βρείτε την. Πού?
4: Που μπορούν στα social, μπορούν να με ακούσουν στο ραδιομήρες εδώ στο τοπικό μας ραδιόφωνο τα πρωινά. Μεσημέρια είμαι στο Radio Me στο Ηράκλειο 88,4. Ραδιόφωνο
2: φωνή.
4: Πάνω από 16 χρόνια. Αυτά.
2: Ναι, και όταν λέμε για μουσική, ακούστε, ποιοτική. Ήβα, δεν θα πω τώρα για τα πράγματα για σένα, ωραία. Πάμε να χορέψουμε.
4: Πάμε, ναι, βέζω, Βαγγέλης ο Γιαννάκης σήμερα.
2: Άμα χορέψω εγώ, για να φύγουν όλοι.
4: Ένα σιγανό θα τον γύρει, κάνεις μια γύρα.
2: Φιλιά.
4: Άντε, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.
2: Γεια. Μακαρονάδες.

αρέσουν σε όλους. Εδώ τώρα. Ήρθα για να σας κάνω τη ζωή όσο πιο εύκολη γίνεται. Θα κάνουμε μακαρόνια ζέας μόνο σε ένα τηγάνι. Και καπνιστή και διαφορετική και σχετικά γρήγορη. Πάμε. Ελαιόλαδο σε ένα πολύ καλά καμένο τηγάνι. Φρέσκο κρασί.

0: πιπέρι, πάστα σκόρδου, πάμε φωτιά και αφήνουμε να γλασάρει σάλτσα για να προσθέσουμε το αντίστοιχο νερό.
1: Πάστα σκόρδου, έτσι ένα κουταλάκι. Δεν θα το κάνει βαρύ, μη φοβάστε, η συγκεκριμένη.
0: Τώρα προσθέτουμε καπνιστή πάπρικα, Ισπανίας ιδανικά. Στο τελείωμα της συνταγής, μόλις σβήσουμε και κατεβάσουμε, θα προσθέσουμε, αν θέλουμε, αυτό εδώ το ξυδάτο λουκάνικο, αφού το κόψω σε ζαράκια, έχει κρέας μέσα, βλέπετε, κομμάτια. Μην το φοβόσαστε, σαν κιμά θα γίνει. Έχει γλασάρει σάλτσα, προσθέτουμε το νερό, σκεπάζουμε, αφήνουμε να πάρει βράση και προσθέτουμε τα μακαρόνια να βράσουν σιγά σιγά μαζί με τη σάλτσα. Όλες πάρει βράση, ρίχνουμε τα μακαρόνια και τα βοηθάμε με τα χέρια μας. Σκεπάζουμε και πάμε τώρα σταδιακά. Αν χρειαστεί λίγο νεράκι ή ζωμό, προσθέτουμε. Βλέπετε τι κάνουμε. Βράζει με τη σάλτσα του. Το μακαρόνι πρέπει να φαγωθεί αμέσως, 1:2. Σε 3 λεπτά το πολύ κατεβάζω, αφού σκεπάσω για λίγο ακόμα. Βράζει ακόμη. Είναι ακόμα ψιλοωμάτα μακαρόνια, δεν υπάρχει λόγος. Ψιλοκομμένες, απίθανες, ζουμερές, λιαστές ντομάτες, επίσης Θεσσαλίας. Θα δώσουμε άλλη πινελιά και θα τελειώσουμε τώρα με φύλλα φρέσκου βασιλικού, κομμένα φυσικά στο χέρι. Θα ανακατέψω λίγο, θα σκεπάσω, θα αφήσω 2 λεπτά να φουσκώσουν τα μακαρόνια. Θα σπάσω επίσης φέτα, θέλω ελληνική μακαρονάδα. Θρηματίζουμε ελληνική φέτα, τι άλλο. Αληθινή φέτα, γιατί είχα και καιρό να το πω αυτό. Ανακατεύω όμορφα, να πάει παντού. Από μια μακαρονάδα, Παναγία μου. Σε 7-8 λεπτά έχετε αυτήν εδώ την απίθανη μακαρονάδα. Αν δεν θέλετε αλαντικό, μην βάζετε, αλλά προσθέστε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία.

0: Γιώργος.
1: Φουστανάκης.
0: Φουστανάκης.
2: Πόσα χρόνια ήσουν δήμαρχος εδώ?
1: Ήμουνα 9,5 χρόνια. 9,5 χρόνια πρόεδρος.
2: Νεότατος και παρόλα αυτά αποφάσισε να δώσει την τάλη αλλού.
1: Ναι, αποφάσισε να δώσει αλλού.
2: Πάμε να πούμε δύο πράγματα για το ωραίο αυτό χωριό. Πες ότι έρχομαι εδώ εγώ και εγώ, και πες ότι έρχομαι, ήρθα. Είμαι φιλοξενούμενος της Σίβας και του Προέδρου.
1: Εγώ για... σας καλωσορίζω στο χωριό του Καπετάν Μιχάλη Κόρακα.
2: Α, μπράβο.
1: Και έχω μεγάλη τιμή που κατάγομαι από εδώ πέρα και όλοι που βγαίνει.
2: Γιατί?
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος πολέμησε στην Επανάσταση για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στην Πελοπόννησο και γύρισε και τιμήθηκε με μεγάλες τιμές.
2: Εκτός από τη γιορτή του Αηγιώργη του Μεθυστή, τι άλλο κάνετε, έχετε κάποιο πανηγύρι μέσα στο καλοκαίρι κτλ?
1: Βεβαίως, έχουμε τη γιορτή του ξυλόφουρνου.
2: Α, μπράβο.
1: Έχουμε ένα τεράστιο ξυλόφουρνο απ' έξω και μαγειρεύομαι και...
2: Και γίνεται ο κακός χαμός,
1: ναι,
2: τον Αύγουστο.
1: Έρχονται από παντού και τρώμε και πίνουμε.
2: Που δεν μπόρεσα να έρθω φέτος.
1: Να έρθετε.
2: Λοιπόν,

0: Να σε αποδεσμεύω.
1: Ναι.
0: Και θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Βεβαίως θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Εγώ περιμένω να τα ξαναπούμε.
1: Σύντομα.
0: Βεβαίως.
1: Μπορεί να περάσω και 3-4 λεπτά.
0: Βεβαίως.
1: Μην νομίζω ότι θα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή
0: σας ευχαριστώ.
1: Ξεκούραση.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρεις τι εννοώ, ε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, να πιούμε ανοιχτά. Είναι το Γιώργη Μεθυστή.

0: άνθρωποι είναι αυστηροί, σοβαροί. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Πρασί νούμερο 5.
0: Όλα, πάμε στο 5 τώρα. Έχω βρει ποιο θα κερδίσει, το έχω πει στην Ήβα. Και αν δεν βγει αυτό, φεύγω την ίδια στιγμή.
2: Η γιορτή θα κερδίσει σήμερα, στο ποιο μεθυσμένο θα χάσει τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πάρε μου και εμένα.
2: Έλα, φίλε μου.
0: Σε παρακαλώ.
3: Δεν είναι καθαρά, δεν είναι καθαρά.
0: Α, δεν είναι.
2: Αυτό είναι καθαρά.
0: Πάρε μου να δοκιμάσω. Δεν πίνω κόκκινο, θα δοκιμάσω. Ένα.
2: Είναι κόκκινο, ροζέ.
0: Ροζέ πίνω.
3: Και νούμερο 2, το κάνω νούμερο 5.
0: 5,
1: 5. Ασύ νούμερο 5.
0: Α, δεν έχεις. Δυνατό πολύ είναι αυτό.
3: Δεν πειράζεται η Επιτροπή.
0: Πολύ δυνατό. Αυτό είναι να βγει ένα. Έχει πάει από την ίδια μου κάτω.
3: Από μέσα σου.
1: Κρασί νούμερο 6.
0: Βάλ το 6 σου λέω που.
1: Και άλλα Βασίλη.
0: Βάλ το 6 με έναν.
3: Το έχει φρούτα.
0: Αυτό έχει φρούτα. Κιουί, μάγκο, passion fruit. Όπα, όπα, εδώ πάμε αλλού τώρα, πάμε αλλού. Δεν επηρεάζω για το 6, δεν επηρεάζω. Πάμε αλλού.
3: Είμαστε αυστηροί.
0: Πιο ελαφρύ, αυτό έχει βύσινο, έχει βύσινο, αυτή είναι βύσινο, λίγο χαλβά χαρσάλιον,
3: ναι,
0: και κρέμ μπριλέ, γράψτε, γράψτε, γράψτε,
3: κρέμ μπριλέ δηλαδή μου
0: φαίνεται, δεν σου έρθει κρέμ μπριλέ,
3: στην κάτω μου μίλησα,
0: άμα έβαγες ένα κιλό πριν,
4: 59, νούμερο 1. Λοιπόν, περίμενε. Νούμερο 1 ή το πρώτο, το νούμερο 1. Το νούμερο 2, περίμενε. Νούμερο 1 είναι το 1. Νούμερο 2 είναι το 4.
3: Βγήκε καπνός, παιδιά.
4: Βγήκε.
5: Εντάξει, ναι. Έχει βγει.
6: Άσπρος ο καπνός.

0: Μην τα ψήνεις πολύ. Εγώ νομίζω είσαι έτοιμο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, βάζει τέλεια. Τα ζωμερά φέτο όλα. Ωραία, Παναγία, με αυτά τώρα κατεβάζω του σχημού.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα

0: και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
1: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
9: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
10: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: κατεβαίνουν τα σοκάκια. Τα σκυλάκια γαυγίζουνε. Έχει και εδώ έτσι γραφικά σοκάκια. Και το διαφορετικό που έχω διακρίνει, παρόλο που έχει σήμερα αρκετά υψηλή θερμοκρασία, έχει ένα αεράκι το οποίο σίγουρα έχει 3 με 5 βαθμούς από κάτω, λόγω υψομέτρου. Είναι κανείς εδώ, μένει κανείς εδώ. Έφυγα. Πού θα πάει, δεν μ' ανοίξουνε. Για να δούμε. Εδώ έχει και σταυρό όμως, Τίποτα. Θα πάρω εγώ σβάρανα όλο το χωριό. Κάπου θα με ανοίξουν. Μπορεί. Από εδώ.
1: Εδώ είμαστε σε ένα σημείο στο χωριό που λέγεται Παλιά Βρύση. Είναι από τα πιο αρχαία σημεία εδώ πέρα στο χωριό. Είναι και η παλιά γειτονιά του χωριού.
0: Πόσο παλιά είναι η Βρύση?
1: Η Βρύση είναι
0: περίπου
1: σίγουρα 300 χρονών. Mm-hmm. Έχει έρθει εδώ πέρα γίνει η αρχαία Λάρνακα, έχει έρθει από τη Γόστινα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τρόποι να γουρνιάζουν το νερό για να το παίρνουν στα σπίτια του. Και τη φέρανε αρχές του 1900. Είναι από Πριγκίπισσα, είναι τάφος από Πριγκίπισσα, η οποία τη μεταφέρανε η παλιή Μπομπιανή τότε του επιτουρκοκρατίας.
0: Αυτό εκεί
1: αυτό
0: είναι
1: που είναι... Αυτό το σκαλιστό. Είναι αυτή η Λάρνακα από Πριγκίπισσα, από τάχο Πριγκίπισσα, τον φέρανε με βόδια. Βουηδάμαξες όπως το λένε, δηλαδή με ρόδες βάλανε...
0: Όλο αυτό εδώ που βλέπω.
1: Αυτό είναι ασήκωτο, το βάλανε σε ταβλιά εκείνης της εποχής και το μεταφέρανε εδώ πέρα από τους Αγίους 10, από την αρχή αγόρτη, από τους Φερνόλοι και το μεταφέρανε εδώ για να είναι πιο πολύ ευκολία από τον Μπομπιανό να παίρνει νερό.
0: Έρχεται το νερό από πού?
1: Το νερό είναι πηγή που κατεβαίνει από το βουνό και περνάει.
0: Ποιο βουνό?
1: Από εδώ πάνω, από τα Αστερούσια.
0: Από τα Αστερούσια.
1: Περνάει μέσα από τα σπίτια, αυτό το σπίτι που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουμε φλέβες κάτω από το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα. Και παλιά που κατοικούνταν φαινόταν και το νερό που περνούσε μέσα από το σπίτι.
0: Έλα ρε εσύ. Πέταγε μέσα από τις αυλές του σπιτιών. Τρέχει από τότε ασταμάτητα.
1: Ασταμάτητα.
0: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
1: Άμα είναι τώρα ελαφροχειμωνιά που λέμε εμείς, μπορεί να το δεις να μειωθεί το νερό, αλλά όχι να σταματήσει.
0: Το καλοκαίρι.
1: Άμα είναι βάρη χειμωνιά, δεν μπαίνει μέσα.
0: Παγώνει ποτέ.
1: Ναι, ανάλογα με τις εποχές.
0: Κάνει να πλύνω τα χέρια μου.
1: Και να πιούμε.
0: Εδώ να πιω, γι' αυτό τα πλένω.
1: Αυτά είναι ολίγες με την παλιά μας βρίσκεται εδώ στην Πόπια.
0: Οπότε πάμε άλλη βόλτα στο χωριό.
1: Πάμε άλλη.

διέξοδο. Η ώρα δεν μας βγάζει πουθενά. Η μόνη διέξοδο είναι μία. Πας μαγειρεύοντας καναλάκι, YouTube, subscribe, εγγραφή, πατάτε καμπανάκι, έρχονται ειδοποιήσεις, συνταγές, εκπομπές που δεν έχετε προλάβει και πολλά άλλα.

iceberg το οποίο θα το περάσουμε από το σχαροτήγανο. Βαλσάμικο και όχι μόνο. Προϊόντα V4Vita. 100% βιολογικά, 100% κριτικά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θέλετε να μαγειρέψουμε. Το ξέρω. Πάμε.

Ξεκινάμε με λευκό βαλσαμικό οξύδι. Μιλάμε για ένα κριτικό βαλσαμικό οξύδι, Delicato, 100% φυσικό προϊόν από συμπυκνωμένο μούστο λευκών σταφυλιών. Πολλά τα αρώματα, αποκριτικά σταφύλια φυσικά. Βιολογικό φυσικά, κριτικό φυσικά το ελαιόλαδο, ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο. Six roots ή αλλιώς 6 ρίζες, 6 κριτικές ρίζες. Είπαμε, όλα τα προϊόντα της V4V είναι κριτικά, είναι βιολογικά. Πόσο μάλλον και το μέλι, το οποίο είναι από πεύκο και θυμάρι. Δίνουμε ωραία συνοχή στο dressing με μια ωραία μουστάρδα. Προτιμήστε mild, αλλά αν θέλετε λίγο πιο περισσότερη σπιρτάδα να έχει το dressing, βάλτε και μια Dijon. Έξτρα άρωμα έχω βάλει ήδη στο dressing με βιολογικό επίσης θυμάρι, κριτικό θυμάρι. Αλλά το πιπερώνω, κλείνω και αναδεύω. Βλέπετε ότι έχω ολόφρεσκες γαρίδες. Έχω καθαρίσει, έχω αφήσει μόνο το πίσω μέρος, αλλά το πιπερώνω, λίγο λαδάκι, σκαροτίγανο και συνεχίζουμε με το iceberg. Όσοι δεν έχετε φάει ψημένο ή ψητό iceberg, χάνετε. Το κόβουμε ακριβώς στη μέση, βλέπετε, και θα κάνω το εξής τώρα. Θα πάρω ένα καλό μαχαίρι, θα κάνω μια λακκουβίτσα εδώ ελαφρώς στη μέση, ένα ελαφρύ άνοιγμα, θα αφαιρέσω το μέσα, θα βάλω ελαιόλαδο, αλατάκι και θα το ψήσω μαζί με τις γαρίδες. Πάμε για τις γαρίδες δηλαδή.

τελειώνουμε και απογειώνουμε αυτή τη σαλατάρα, να μου επιτραπεί, με κρέμα βαλσαμικού, με σίκο και γλυκάνι σου παρακαλώ. Δείτε η φύ, πάνω από τις γαρίδες ταιριάζει απίστευτα. Λίγο από το dressing φυσικά και νομίζω ότι έχετε, αν όχι την τέλεια σαλάτα, την πιο τέλεια σαλάτα.

0: γυμνασίου. Και τότε γύρωσα στο Πανεπιστήμιο και κατευθείαν διορίστηκα και εδώ.
1: Και δεν έβγες ποτέ?
0: 35 χρόνια εδώ πέρα.
1: 35 χρόνια εδώ.
0: 35 χρόνια εδώ
1: το σχολείο το βλέπω παλιό, πότε είναι?
0: Από το 32.

0: Είσαι 89, ε.
1: Βέβαια.
0: Το σχολείο πότε χτίστηκε?
1: Το παλιό, το 32. Το καινούριο, το 1965.

0: Το χρόνο της κατοχής δεν λειτουργήσε το σχολείο. Το είχαν πάρει οι Γερμανοί. Το χρόνο της κατοχής. Μετά από την κατοχή, εξανάρχισε να λειτουργεί το σχολείο. Εγώ συγκεκριμένα ήρθα πρώτη τάξη γυμνασίου το 1949-50. Άρχισε από τότε με μεγάλο αριθμό μαθητών. Εφτάξαμε γύρω στα 800 παιδιά το γυμνάσιο, το ίδιο. Ήταν εξατάξιο το σχολείο, δεν ήταν γυμνάσιο ίδιο, ήταν εξατάξιο. Εφτάξαμε μέχρι 800 παιδιά.
1: Είχε παλιά 850 παιδιά εδώ στο σχολείο.
0: Ναι, από όλα τα χωριά.
1: Και τώρα πόσα έχει.
0: Τώρα έχει
1: 100-150.
0: Γύρω σε 150, ναι.

0: Πότε έρθαμε. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Έρθαμε εδώ. Εδώ κάτω.
0: Μπορώ, δεν μου είπες ότι είσαι από το Βορίζα.
1: Είμαι από το Βορίζα.
0: Όχι, εσύ, εγώ είμαι.
1: Είμαι παντρεμένη με τον παπά.
0: Παπά πήρε. Μπράβο, μια χαρά. Ο πάτερ τον βλέπω κοινωνικό, ευχάριστο. Θετικό. Λοιπόν, σε αφήνω παπαδιά.
1: Ναι. Να
0: μου
1: επιτρέψεις
0: να λέω παπαδιά.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι το όνομα, είμαι το αυτό, δεν έχω πρόβλημα.
0: Χαιρετίσματα, Σοφία. Η αδερφή σου είπε να μην τη βάλουμε, αλλά εμείς θα τη βάλουμε, να την περάσουμε.

κριτικά κάτω, δεν ξέρω αν ακούγονται, πάντως εγώ τα ακούω. Είμαι στο υψηλότερο και ομορφότερο σημείο της Πόπιας και ίσως και της Μεσαράς, εδώ στην Παναγιά. Φεύγω, πάω πλατεία, πάω να δω αν πίνουν αρκετά, που δεν νομίζω.

αυστραλικού τύπου. Εμείς πάντα δίνουμε έτσι έναν αέρα ελληνικό, ελληνικά τα προϊόντα, βασισμένο και διαφορετικό στο μήλο. Μήλα από το Πήλιο. Καραμελώνουμε κρεμμύδια. Θα δείτε πώς.

ταψίδι και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να καραμελώσουν. Μερικά κλαδάκια από φρέσκο θυμάρι. Δείτε πόσο καθαρό κρέας χοιρινό έχουμε μπροστά μας. Αυτό λέγεται απάκι για όσους το γνωρίζετε, αν και το βλέπετε. Φάρμα Αντωνάκι, ρέθυμνο. Και εγώ θα κάνω το εξής, αυτό που βλέπετε επίσης. Πολύ πολύ λεπτές φέτες με ένα εξαιρετικό μαχαίρι, φορζέ, ισοπινέλ, σαν να κόβουμε προσούτο. Έχω στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερα μήλα της αγοράς και της Ζαγοράς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς, Ζαγορίν τα μήλα. Το συγκεκριμένο και μάλλον η ποικιλία του είναι Starking Delicious. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς υφίσταται από το 1916 και είναι από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στη χώρα μας. Λεπτές φέτες επίσης και το μήλο.

ζεστό απάκι, όπως είναι ζεστό το θέλουμε για να βγάλει τα αρώματά του, και όπως είναι ζεστό το κρεμμύδι και τα σπιρτόξυλα από το μήλο, ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα του κρεμμυδιού το λεπτοκομμένο απάκι να δώσει τα αρώματά του και να μαλακώσει το μήλο και επίσης να δώσει γεύση. Λίγο ελαιόλαδο στην έξω πλευρά, αυτή που θα ψήσουμε από τα ψωμιά. Παίρνουμε ένα μέρος από το μείγμα. Έχω γυρίσει τα ψωμιά, όπως σας είπα, από την πίσω πλευρά για να κάτσει το λάδι και να πιάσει κρούστα το ψωμί. Έρχομαι με τσένταρ ή κίτρινο τυρί, ό,τι θέλετε, ακόμα και γραβιέρα, λίγο από αυτό, γιατί θα βάλουμε και λεπτή φέτα από μανούρι. Ίσως ένα από τα πιο καθαρά και τα πιο νόστιμα τυριά, μανούρι, σχάρα, όπως θέλετε το τρώμε, ακόμα και στα μακαρόνια μπορείτε να το δρέψετε. Εγώ θέλω να το κάνω κομμάτια για να με βοηθήσει να λιώσει πιο εύκολα, γι' αυτό και το κόβω τόσο πολύ λεπτοκομμένο. Μανούρι λοιπόν λάρισας, και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα τυρί με ελάχιστα λιπαρά. Βάλτε το στη διατροφή σας όσοι προσέχετε και όσοι δεν προσέχετε. Και μπούκοβο για τη σπιρτάδα.

Αυτή η συσκευασία, αυτή η μαγιονέζα με σάλτσα σιράτσα είναι ελαφρώς πικάντικη τόσο όσο. Δίνει έμπνευση στα εστιατόρια σας. Είναι η συσκευασία Χορέκα, είναι δίκυλη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Την αφήνω κάτω για να δείτε την υφή. Εγώ σας την προτείνω ως πρόταση σερβιρίσματος δίπλα από το τόστ. Απολαύστε!

0: αρέσει. Τι πουλάς εδώ τώρα. Ελιές. Κοίταξε. Αλατσουλιά.
1: Γεργενή, από τη Γέργερη.
0: Αγαπώ.
1: Μπράβο. Δεν μου λες, σας άρεσε. Λέγε.
0: Και μας άρεσε, και μας αρέσει.
1: Και θα ξανάρθετε.
0: Γιατί έφυγα. Και θα συνεχίσει να μας αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Το πετάω.
1: Δώσε μου.
0: Απίθανο. Τι είναι αυτό. Όχι, όχι, στο χέρι σου. Όχι.
1: Στον κουβά.
0: Λοιπόν, άστο, κράτο. Από πού είπες ότι είναι.
1: Από τη Γέργερη.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πώς την πουλάς το κιλό.
1: 7.
0: Μόνο. Και παξιμάδι.
1: Αυτό είναι Μπομπιανό.
0: Μπομπιανό, ε.
1: Μπομπιανό.
0: Ωραία. Παντοπολείο, μανάβικο, όπως παλιά. Καθαρό πρόσωπο βλέπω, χαμογελαστό. Βλέπω και τις όμορφες δίπλα.
1: Οι εγγονές.
0: Μοιάζουν. Στα μάτια.
1: Οι εγγονές είναι. Ο άλλος είναι ο μικρός Τσιαλής κόρης.
0: Πόσα χρόνια, από πότε είναι εδώ.
1: Καφενείο πήγα να πω. 12 χρόνια.
0: Α, μόνο.
1: Ναι, αγάπη.
0: Περίμενε, 12 χρόνια στεγάζεται εδώ το παντοπολείο, εγώ νομίζω ότι είναι παλιό.
1: Όχι, όχι.
0: Τι ώρα κλείνεις.
1: Μία.
0: Το βράδυ.
1: Όχι, το μεσημέρι θα ξανάρθω το απόγευμα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε μετά, θα έρθω να πάρω ηλίες, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Μοιάζουν με τις αλατσοηλίες ή
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες.
0: Ωραία, φίλε.
1: Όπως το λες.
0: Τι πράγμα είναι, τι διαμάντι είναι αυτό.
1: Όπως το λες.
0: Ξέρεις τώρα, η ελιά και το ελαιόλαδο.
1: Ναι, το καλύτερο.
0: Όχι το καλύτερο, πήρε τα πάνω του.
1: Α, πέρας. Καλά, εντάξει, ναι.
0: Πήρε τα πάνω του. Έφυγα, σε ευχαριστώ.
1: Καλό.
0: Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Και το χρόνο.
0: Θα σε ξαναενοχλήσω μετά για γεια.
1: Μπράβο, γεια. Γεια, στο καλό να πάτε. Τα γυαλιά δεν είναι καλά.
0: Έχεις και, ναι, δικά μου. Έχεις και ανθούς, ε.
1: Έχουμε και ανθούς, ό,τι θες έχω.
0: Και φλόκος.
1: Ό,τι θες.
0: Αγρομάτικα, φάβα.
1: Έχω και μετά κάνω και delivery στα σπίτια.
0: Και delivery. Και delivery! Τώρα σοβαρά μιλάς.
1: Ναι,
0: και πώς πας με παπί.
1: Όχι, έχω αμάξι.
0: Δεν πας με τα πόδια.
1: Σιγά θα πάω να τσικώντα να γυρίζω το χωρί μου τα πόδια.
0: Σε τώρα όλα αυτά είναι delivery.
1: Ναι, ναι, αγάπη.
0: Είσαι σε εφαρμογή, κατεβάζει ο άλλος.
1: Όχι, αφού μου λέει μια γριούλα, φέρουμε αυτά, δεν θα πάω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Τι εφαρμογή δεν είσαι. Παίρνει τηλέφωνο να πας στη γριούλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Να μην έρθει να μην την κουράσει κτλ.
1: Εντάξει.
0: Και έτσι διευρύνει και το αγοραστικό σου κοινό.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα συν αυτό. Ότι τα πας στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, ένα κιλό ελιές για 7 ώρα θα πρέπει να τις πάρω.
1: 7 η ώρα.
0: Ναι, αφού θα ξανάρθεις πες.
1: Θα ξανάρθω 5 ώρα έχουμε και κλείω 10.
0: Άρα θα έρθω 10 παρα 5 εγώ.
1: Εσύ γάπη θα μου έρθεις 10 παρα 5.
0: Άστες έξω. Και θα αφήσω εγώ τα λεφτά που κάτω από την τέτοια θα περάσω.
1: Είτε εγώ θα φύγεις 5.
0: Θα ξέρω. Μπορεί να βρεις άκρη με εμένα. Θα σε ξαναπεράσω.
1: Δεν ξαναπεράσω.
0: Εντάξει, γεια.
1: Στο καλό. Στο καλό.
0: Γεια. Γεια!
1: Γεια σας, γεια σας, γεια!
0: Γεια! Θα φύγουμε, μωρέ!
1: Τώρα θα πάτε να φάτε σουβλάκια, ε! Θα πάτε στη Λύρα!
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε, γιατί διανύουμε μια περίοδο έτσι διατροφικής...
1: Μας είπαν ότι χαλάσουμε!
0: Λες!
1: Και αμήν!
0: Γεια! Η μαγιά είναι εδώ, εδώ, εδώ!
2: Κουράγιο στην καρδιά, κουράγιο δώσε, δώσε κουράγιο στην καρδιά.
0: Άλλο, πατάτες, μια χωριάτικο.
1: Λάχανο.
0: Ναι. Λάχανο σαλάτα, βάλτε και πιέδω, όχι. Μανολιάδης Δημήτρης, ξανά για λουκουμά. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε λουκουμάδες. Και να οι λουκουμάδες, η σωστή, η τιμή. Οι χρυσαφέινοι λουκουμάδες. Απαπα.
3: Τώρα περίμενε να δεις πώς τις κάνουν, περίμενε.
0: Και ναι, μπράβο.
3: Δεν κάνω εγώ. Φιγούρα σου, δεν είμαι φιγουραζής.
0: Κατά εκεί πρέπει να ξέρεις ότι είμαι κομμουνιστής. Τι είσαι, φιγουραζής. Φιγουραζής. Ναι. Ήλι ελαιό, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πάμε τώρα. Μας δείξει. Κοίτα
3: με εδώ, εδώ.
0: Πάμε.
3: Εγώ σε κοιτάζω. Εγώ σε κοιτάζω. Σε κοιτάζω. Ξέρω τι κάνω.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του δυματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές.

0: Προοπτικές Προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα ιδιότυπο διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν διαμορφώνει ο απόϊχος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με φόντο την ευρωπαϊκή άμυνα και τους εξοπλισμούς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι, συνδέοντας το καθοριστικά με την επιθυμία της γείτονος να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια. Την ίδια ώρα, πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέουν πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα με το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού.
1: Ένα ιδιότυπο μπραντεφέρ δηλώσεων και τοποθετήσεων είχαμε μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ευθέως το ζήτημα του Κάσιους Μπέλι από την Τουρκία εναντί της χώρας μας, συνδέοντας το με την πρόθεση της Τουρκίας να συμπεριληφθεί στον ευρωπαϊκό κουμπαρά για τις αμυντικές δαπάνες.
2: Tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süregelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türk Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasına artık yeri olmadığına inanıyorum.
3: Özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu...
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που μίλησε για μια απόσταση που πρέπει να διανυθεί.
4: If you ask me whether I'm optimistic that we can take another step and discuss about the delimitation of maritime zones, I think that we're not there yet.
1: Ο Ταγί Περντογάν πάντως προσπάθησε με μία τρίπλα να αποφύγει τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για την απειλή πολέμου από τη χώρα του εναντίον της Ελλάδας.
5: Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω.
3: Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç...
1: Το μπραντεφέρ συνεχίστηκε και στο θέμα της προμήθειας των F-35 από την πλευρά της Τουρκίας.
5: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, οπότε δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
3: Μητσοτάκης'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως εμφανίστηκε συγκρατημένος για το αν θα πρέπει άμεσα να δοθούν τα σύγχρονα αεροσκάφη στην Τουρκία.
6: Whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, look, he's done everything he's helped us in so many different ways.
1: Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε έναν διαφορετικό προβληματισμό για το αν θα πρέπει να προμηθευτεί η Τουρκία F-35.
7: Turkey's going to get new aircraft now, it seems, from America.

0: hopefully not. Just asking one question. Is it to the real interests of the United States of America, yes or no? And of course it's for the American people and the American government to answer that.
1: Πάντως, πηγές Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέουν την πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα με το θέμα επίλυσης του Κυπριακού.
2: Στη Φεστό θα βρεθεί αύριο Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης της τοπικής Ελλάδας στη Μεσαρά. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, χαρακτήρισε την ίδρυση της υπηρεσίας ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, επισημένοντας ότι αναμένεται να αναβαθμίσει την αστυνόμευση και να βελτιώσει συνολικά την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Φεστό τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Η νέα αστυνομική υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το σημαντικό αυτό γεγονός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας.
4: Η κάθοδος κύριου Χρυσοχοΐδη δεν είναι μια κάθοδος έθιμα τυπική, ας πούμε, μια επίσκεψη. Απλώς κατεβαίνει στη Μεσαρά για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Για μας η ίδρυση της υποδιεύθυνσης Μεσαράς ήταν ένας στόχος από πάρα πολλά χρόνια, τον οποίο από την αρχή της πρώτης θητείας μας το είχαμε βάλει επισταμένα. Ήδη είχε γίνει νόμος για την υποδιέθεση Μεσαράς πριν από κάποια χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει ο νόμος αυτός να προχωρήσει στην πράξη. Όταν λέμε να προχωρήσει στην πράξη, να έρθει κόσμος, να επανδρωθεί και να λειτουργεί κανονικά.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως ο Υπουργός κατανόησε από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα ίδρυσης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και ανταποκρίθηκε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσαράς.
4: Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την αναγκαιότητα και έτσι πλέον ιδρύεται η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία στα εγγένεια γίνεται αύριο, με τμήμα τροχέας, ασφάλειας, με τμήμα Δίας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει τα μέγιστα ούτως ώστε η περιοχή μας να έχει την ανάλογη αστυνόμευση που απαιτείται για να κρατήσει μια καλύτερη ηρεμία στην περιοχή μας.
2: Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η αύξηση που ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να συνεχιστεί, με την τιμή της αμόλυβδης να προσεγγίζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο και σε κάποιες περιπτώσεις να τα ξεπερνά. Οι πρατηριούχοι εκφράζουν την ανησυχία για περαιτέρω επιβάρυνση, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
3: Ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
5: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές τάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο. Θα έχουμε και το Σάββατο, οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση, όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβδη υποχωρήσει.
3: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηρίων καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
5: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηρίων στις αμόλυβδες, θα αρχίσουν να ρωτάνε. Από σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πράγματα πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
3: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
5: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
3: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
5: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της κίνησης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο, αντιστοίχως, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80 ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε, στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών. Οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
2: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφιξών στο νησί δεν μεταφράζεται σε ανάλογες πληρότητες για τα ξενοδοχειακά καταλήμματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό, βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλήμματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς, λόγω κυρίως της ακρίβειας.
6: Παρά τις αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια νοδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
7: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφίξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση αναπεριοχή και αναπερίοδο με ανησυχητικές πτώσεις ανά περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση τωρινή μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
6: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
7: Όσο επηρεάζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες αναπεριοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός και να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι ανεξέλεγκτα για να δημιουργηθούν αναρρύθμιτες μονάδες φιλοξενίας και κλίνες αναπεριοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα 3-4 κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επάβλησης κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού με άδεια του ΕΟΤ κτλ.
6: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη πληρότητες στα τουριστικά καταλήμματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
7: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20% και έφτανε μέχρι το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
2: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα ενισχυθεί περαιτέρω.

0: Φέρομαι πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμοδιός αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσίνακης.
1: Την ανάγκη εκτεταμένη συντήρηση όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
2: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
1: Το έκτακτο κονδύλιο που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
2: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξιος των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
1: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
2: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μια κοινή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι μικροί κατασκηνωτές ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενημερώθηκαν για τις οικολογικές πρακτικές στα σύγχρονα λιμάνια.
1: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
4: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
1: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
5: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένου Ηλιακλείου μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και

0: Και τι είναι κάτι την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον οργανισμό λιμένου σε Ηρακλή, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
4: Η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κτήματα, catering και ξενοδοχεία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι που διασταυρώνονται πλέον μέσω του My Data έχουν ήδη εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
1: Από το τραπέζι του γάμου μέχρι το τελευταίο ποτήρι σε μια δεξίωση, η εφορία θέλει πλέον να γνωρίζει τα πάντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε ξενοδοχεία, εταιρείες catering, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, βάζοντας στο μικροσκόπιο γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους πάρτι.
5: Πραγματικά, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πελατολογίου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, η ΑΔΕ επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή, την υποχρέωση αυτή, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, όπως είναι οι βαφτίσεις και άλλα έτσι γεγονότα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους. Το ψηφιακό πελατολόγιο πρέπει να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση στην οποία καταγράφονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο χώρο τον οποίο δημιουργείται η εκδήλωση. Έτσι ο κάθε ελεγχτής από την ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο εάν αυτά τα οποία δηλώνει η επιχείρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με την πλατφόρμα My Data για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και φορολογικών παραβάσεων.
5: Δηλαδή είναι ένας τρόπος ελέγχου και η ΑΔΕ προχωράει έχοντας υπόψη ότι στους κλάδους που ήδη έχει εφαρμοστεί τα αποτελέσματα για την ΑΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αφού αυξήθηκαν και οι τζίροι και οι πελάτες και η καταγραφή της φορολογικής ύλης. Έτσι θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο και έχοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την ψηφιακή δηλαδή αποτύπωση αυτών των δεδομένων, που τι είναι οι πελάτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο της εκδήλωσης, ότι ανταποκρίνονται με αυτούς που είναι πραγματικά όταν πάει ο ελεγχτής να διενεργεί στον έλεγχο. Άρα θα έλεγα ότι γίνεται πιο σφιχτό το πλαίσιο ακόμα σε κάποιους χώρους που μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπήρχε μια ανοχή ή υπήρχε μια διαδικασία ελέγχου που ήταν πιο ανώδυνη για τους επιχειρηματίες αυτού του είδους.
1: Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν μάλιστα αύξηση της παραβατικότητας, με περισσότερους από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους να αποκαλύπτουν παραβάσεις και τα πρόστιμα να ξεπερνούν ήδη τις 50.000 ευρώ.
5: Η κύρωση είναι όπως και σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των δεδομένων αυτών επιφέρει σημαντικές κυρώσεις που μπορεί να είναι μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης.

ειδήσεις από 48 ώρες μέχρι και παραπάνω εφόσον υποπέσεις και δεύτερη φορά σε παράβαση. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 ή τα 3.000 ευρώ, να φτάσει στα 10.000 ευρώ και να πάει ακόμα περισσότερο ανάλογα με το είδος της παράβασης, το εύρος της παράβασης. Δηλαδή, άλλο είναι να έχουμε απόκληση του ενός ή των δύο ή των τριών πελατών και άλλο να έχουμε 200, 300, 500 πελάτες που δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά το κυριότερο από όλο

0: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτηματαγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, ειδικότερα δε για τα 3 πρώτα έτη του συμβολαίου.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
2: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
2: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
2: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφεί και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
2: Η προβλέψη είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Ραγδαία και επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή μετά από εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την περιφερειακή σταθερότητα. Οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για 14 νεκρούς και 78 τραυματίες από τις Αμερικανικές επιδρομές, τις οποίες διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.
1: 14 νεκρούς και 78 τραυματίες αναφέρουν οι Ιρανικές αρχές ότι προκάλεσαν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Οι σιρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ήχησαν στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ στη διάρκεια της νύχτας, αφού το Ιράν είχε δεσμευτεί να απαντήσει στα νέα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ αναχέτησαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας την Πέμπτη. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης

0: του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Προειδοποίησαν επίσης ότι τα αντίπεινά τους θα επεκταθούν και σε άλλες βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι αν το Ιράν συνεχίσει να στοχοποιεί πλοία στα στενά του Ορμού θα γίνει πολύ χειρότερο, αφού διέταξε νέα πλήγματα στη χώρα μετά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στο ζωτική σημασία θαλάσσιο Διάβλο μία ημέρα νωρίτερα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχωράει στη μεταγραφή του Διεθνούς Κύπριου Κεντρικού Αμυντικού Χρήστου Σιέλη.
0: Στην ολοκλήρωση μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση τη αμυντική του γραμμή βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Διεθνή Κύπριο Κεντρικό Αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο τη άμυνα και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους Ασπρόμαυρους. Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες αγγλικών συλλόγων, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στη Super League. Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα ήταν με το Βόλο, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Αποέλ και της Λεύσκης Σόφιας. Με την προσήκη του Σιέλη, ο Όφη ενισχύει σημαντικά το κέντρο της αμυνάς του, αποκτώντας ένα ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουν.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκυρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
6: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
11: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: Θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που πέρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σερ Παπαφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό
1: το
0: μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερ Παπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερ Παπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα.

0: κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μια μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
1: Ωραία, για μας.
0: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι Ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: τι έχει κάνει. Και φλέξ παστουρμά.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και μικρές βαφτίσεις,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριας όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φυσικά Jessim και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Η Λάρνακα σε καλή. Πες ναι. και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου
0: να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, πάντα κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

χιλιάδες άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτόντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή του.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα haute couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο

κρασί, λίγο θάλασσα, το νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Καλά, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρει.

0: συσπυρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Άκου τώρα, σου πω εγώ, γράμματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

σταδιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολα να βρεις πλέον.
2: Ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
2: Χτυπημένα βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
2: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθεί στη χάρα,
2: ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
2: Όχι.
0: Εσείς
2: όχι.
0: Το ψήνετε, ενώ, σωστά.
2: Το
0: σε χαμηλή φωτιά.
2: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
2: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
2: σωστά.
0: Σαν παστούρμας και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
2: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
2: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει τώρα ένα γλασάρι.
3: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
3: Τι κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λεύκο ρητικό από κόρονα σκανίων σε squeeze για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, stop, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά. Ανακατεύουμε, έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές τις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμο. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, τριμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

χέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα εδώ στον πόρο, πόρος by night, και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Είδα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Α, πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι και φαγωγραφία να το πάμε, είναι σαφέ.

πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την, και έγραφε, κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς, εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένος φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που αποδίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο βέβαια.
1: Πολύ με σιροπιαστό, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι εγίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο. Γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική. Αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά άνα την Ελλάδα.
0: Άνα την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε.
1: Αλλά ο παπάς
0: το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά. Ναι. Ωραία.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Γιαχνί σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα μάνα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ίκτιοπολία. Έτσι παρακολουθούσα ένα παλιά. Και πατάκι.

0: αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στον κρεοπόλη. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εχθροπολείο. Τα άλλα φύγανε.
1: Πήγανε λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακό στο κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνη, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίνη.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι? Καταρχάς θα το κοτσάνει και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Το κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαγμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, σε ένα μαγαζί, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ο Λοζόντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Λοζόντανη, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
0: Σκορπίνες. Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
1: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Τύρα.
1: Έτσι.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή βάζω.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Εσύ.
1: Το λάδι είναι μαϊντανό ή...
2: Άνεχε
1: μαϊντανό. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Αλλά πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στην Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Καλή Άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μία μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναη κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία.

0: σας.
1: Οργανωμένες.
0: Οργανωμένες, πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το αλεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό. Το γάλα. Κανέλα που αγαπάει το μήλο. Βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δούμε. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό μπραντς με ξινομιζήθρα. Θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό και αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

Σας άρεσε ο χώρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας το λέω που θα συνεχίσουμε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφοίτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
15: Τι?
14: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
15: Τι με σκάτε, ε?
14: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
15: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
16: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς.

0: το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
12: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.

0: θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μπράντεφερ Αθήνας Άγκυρας για κάζους Μπέλη και F-35. Ο απόϊχος της Συνόδου του ΝΑΤΟ, η θέση Ουάσιγκτον Βρυξελών. Τα δεδομένα για τη χωροθέτηση μεταναστευτικής δομής στο Ηράκλειο, στασιμότητα τα τελευταία 24 ώρα, επιμένει το Υπουργείο στο ακίνητο στην περιοχή των Αθανάτων παρά τις αντιδράσεις και το πόρισμα της πολεοδομίας. Ξανά σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων, αυξήσεις από τα μέσα της εβδομάδας στην τοπική αγορά, φόβοι για ντόμινο ακρίβειας από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
0: Ένα ιδιότυπο διπλωματικό μπράντεφερ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν διαμορφώνει ο απόϊχος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με

0: φόντο την ευρωπαϊκή άμυνα και τους εξοπλισμούς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλη, συνδέοντάς το καθοριστικά με την επιθυμία της γείτονος να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή και στα ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια. Την ίδια ώρα, πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέουν πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα με το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού.
1: Ένα ιδιότυπο μπραντεφέρ δηλώσεων και τοποθετήσεων είχαμε μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ευθέως το ζήτημα του Κάσιους Μπέλη από την Τουρκία έναντι της χώρας μας, συνδέοντας το με την πρόθεση της Τουρκίας να συμπεριληφθεί στον ευρωπαϊκό κουμπαρά για τις αμυντικές δαπάνες.
2: Tamamen açık olmak istiyorum. 1970'li yıllardan bu yana süre gelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türk Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasına artık yeri olmadığına inanıyorum.
3: Özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu...
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που μίλησε για μια απόσταση που πρέπει να διανυθεί.
4: If you ask me whether I'm optimistic that we can take another step and discuss about the delimitation of maritime zones, I think that we're not there yet.
1: Ο Ταγίπ Ερντογάν πάντως προσπάθησε με μία τρίπλα να αποφύγει τις αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού για την απειλή πολέμου από τη χώρα του εναντίον της Ελλάδας.
5: Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω.
3: Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç...
1: Το μπραντεφέρ συνεχίστηκε και στο θέμα της προμήθειας των F-35 από την πλευρά της Τουρκίας.
5: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Οπότε δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
3: Μητσοτάκης'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως εμφανίστηκε συγκρατημένος για το αν θα πρέπει άμεσα να δοθούν τα σύγχρονα αεροσκάφη στην Τουρκία.
6: Whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, look, he's done everything. He's helped us in so many different ways.
1: Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε έναν διαφορετικό προβληματισμό για το αν θα πρέπει να προμηθευτεί η Τουρκία F-35.
4: Turkey's going to get new aircraft now, it seems, from America.
7: Hopefully not. Just asking one question. Is it to the real interests of the United States of America, yes or no? And of course it's for the American people and the American government to answer that.
1: Πάντως, πηγές Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέουν την πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα με το θέμα επίλυσης του Κυπριακού.
0: Για τον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θα το συζητήσουμε αναλυτικότερα και στην συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, τη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη και τον καλησπερίζω Κώστα, με την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, πριν από λίγο έγινε γνωστό, το έκανε ο ίδιος γνωστό με ένα βίντεο που έδωσε. Η πληροφορία κυκλοφορούσε τα τελευταία λεπτά στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι θα υπάρξει ένα βίντεο από τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, Σωτήρη, νομίζω ότι έκανε αυτό που περιμέναμε όλοι εδώ και μέρες. Υπό την πίεση των πραγμάτων και προσώπων, το λέω γιατί και ο ίδιος το αναφέρει στη δήλωσή του αυτή που έκανε, αναγκάστηκε ουσιαστικά να παραιτηθεί. Θυμίζω ότι πριν από λίγες ώρες ο κύριος Πολάκης είχε πει ότι έχουμε το πρωτοφανές να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να υποστηρίζεις ένα άλλο κόμμα. Έτσι.
0: Ναι, και πολιτικά είναι πρωτοφανές. Πολλό δε μάλλον σε μία. Όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά προεκλογική περίοδο.
8: Ακριβώς. Ο κύριος Φάμελο

0: Τώρα σου λέω την κεντρική ιδέα των όσων έχει πει, ότι προσπάθησε να ενώσει το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, προσπάθησε ο ίδιος να τακτοποιήσει διοικητικά και οικονομικά μεγάλα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και τις πολιτικές πια που είχαν οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο, ένα κόμμα το οποίο το βλέπουμε Σωτήρη σχεδόν να είναι στο 0,4%, στο 0,5%.
1: Έτσι, δημοσκοπικά, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εκεί, κοντά στη μονάδα δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, είπε ότι άλλαξαν τα δεδομένα με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα ξανά στα πράγματα. Ο ίδιος έκανε μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή, επιμένοντας να ενώσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Αλλά εδώ ρίχνει τα καρφιά του στον κύριο Πολάκη και σε αυτή την ομάδα που τον αντιμάχεται, να το πω έτσι. Λέει ότι ορισμένοι που έκαναν και ζημιά και το 23, λέει, στο κόμμα, επαναλαμβάνουν την ίδια τακτική. Δεν φεύγει, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φεύγει από τη Βουλή, να το προσέξουμε αυτό το σημείο, Σωτήρη, φεύγει από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να δίδεται από τις ομάδες αυτές μια μάχη στα χαρακόμματα. Νομίζω πάντως ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα τέλος εποχής για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το ξέραμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Δημιουργεί ένα ντόμινο ευρύτερα στην κέντρο-αριστερά.
0: Νομίζω ότι το ντόμινο, αυτό που υπονοείς, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και καιρό, κυρίως από την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέραμε, δεν θα υπάρχει. Ακόμα και αν μπορέσει ο κύριος Πολάκης και η ομάδα του να πάρουν, μου επιτρέπει την έκφραση, το μαγαζί. Πάντως αυτή είναι η εξέλιξη που είχαμε. Φυσικά τα μεγάλα θέματα είναι, αν θέλεις, η απόρρεια, τα απόνερα που είχαμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Ναι, Κώστα, ναι. Επί της ουσίας, επειδή έγινε πολλή συζήτηση για το κάζους Μπέλη, για την προμήθεια F-35 από την Αμερική στην Τουρκία, ουσιαστικά η Αθήνα λέει ότι όσο η Τουρκία διατηρεί αυτήν την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για τη συμμετοχή της γείτονος σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα. Αυτός είναι ο πυρήνας της ιδέας των θέσεων της Αθήνας.
0: Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι η Άγκυρα, η τουρκική πλευρά, Σωτήρη, κέρδισε πολλά σε επίπεδο εντυπώσεων, αλλά ως οικοδέσποινα κυρίως, ξέρεις. Γιατί όλα τα άλλα, τα λέγαμε και χθες στο Δελτίο, τα έχει ξαναπεί γκρόσο μόντο ο Τραμπ. Δηλαδή, τους έχει υποσχεθεί, τους έχει παίξει. Υπάρχει και ένα σχετικό διπλωματικό δούλευμα σε αυτή την ιστορία. Ο Ερντογάν, αν θέλεις, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις απαντήσεις που έδινε προς την ελληνική πλευρά. Σου θυμίζω και τη συνέντευξη με τους Έλληνες δημοσιογράφους και άλλους που ρωτούσαν. Είπε ότι εμείς το κάζους Μπέλη στην Τουρκία δεν το πολύ ξέρουμε. Δηλαδή, δεν το ξέρει ο λαός. Λες και έχει σημασία ποιος το ξέρει και ποιος δεν το ξέρει. Ήθελε να είναι πολύ ήπιος ακριβώς για να μην παίξει αυτό, να επισκιάσει όλα τα άλλα. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης γενικά, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, κέρδισε τις εντυπώσεις, διότι πήγε μες στην Άγκυρα και ξανάβαλε το κάζους Μπέλη. Είπε ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό. Δεν θα πούμε στην Αμερική τι θα πουλήσει και στην Τουρκία τι θα πάρει, αλλά υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Και αυτά πρόκειται να τα δούμε. Νομίζω ότι γενικά, επειδή συνηθίζουμε να γκρινιάζουμε κιόλας, ότι ξέρεις η Τουρκία είναι ένα βήμα μπροστά, αυτή την περίοδο η Τουρκία είναι πολλά βήματα πίσω ακόμη. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα πάρει κάποια στιγμή, ή τα F-35 ή οτιδήποτε άλλο. Θυμίζω ότι ειδικά στην ιστορία των F-35 η Τουρκία ήταν κάπως συνέτερος, έτσι, συμμέτοχος. Δεν ήταν σαν και εμάς ένα κράτος που πήγαινε να αγοράσει.
1: Σωστό, με τα πάνε.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και ο καιρός θα δείξει τι πραγματικά κέρδισε η Τουρκία από αυτή την ιστορία ή αν έχασε η Ελλάδα κάτι.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να βάζει ζητήματα εσωτερικού, όχι μόνο εσωτερικού ενδιαφέροντος, αλλά εν προκειμένου καθημερινότητας που απασχολούν εκατομμύρια πολίτες, και προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ανοίγει τον φάκελο του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού, και περιμένουμε στην ομιλία του, λογικά τώρα κάποια στιγμή θα ξεκινήσει, να καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Ναι, και είναι πολλές προτάσεις και είναι σοβαρές, και κακά τα ψέματα, Σωτήρη, αυτά είναι που μας απασχολούν, έτσι, η καθημερινότητα, η οικονομία, τους πιο μεγάλους στο συνταξιοδοτικό, τι θα γίνει, και υπάρχουν πολύ σοβαρές προτάσεις από τη 13η σύνταξη μέχρι τη δέσμευση του κυρίου Ανδρουλάκη, η κυβερνητική δέσμευση πια, ότι ας πούμε δεν θα αλλάξουν, λέω, μια πρόταση που έχει διαρρεύσει μέχρι να ακούσουμε βέβαια την ομιλία του, μια πρόταση που λέει ότι δεν θα αλλάξει τα όρια του συνταξιοδοτικού μέχρι το 2035. Θυμίζω ότι το

0: 27 θα γίνει μια καινούρια συζήτηση για αυτή την ιστορία, όπου πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας είναι σε αυτό το όριο. Οπότε ανησυχούν. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά. Θα σου πω και κάτι που έκανε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, που νομίζω ότι είναι σοβαρό εκ μέρους του και θεσμικό. Το ότι πήγε
1: στην Κηδεία. Στην παρουσία του στην Κηδεία.
0: Βέβαια, στην Κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, νομίζω ότι δείχνει ότι πρέπει από τα κόμματα τουλάχιστον που τα θεωρούμε σοβαρά και εν δυνάμει, εκείνα τα κόμματα που έχουν μια κυβερνησιμότητα, να καταδικάσουν, να έχουν μια στάση ομόθυμη απέναντι στην τρομοκρατία.
1: Στασιμότητα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στο πολύκρο το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ακίνητο στην περιοχή των Αθανάτων φαίνεται πως έχει προκριθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως η βέλτιστη λύση, ωστόσο η διαδικασία μοιάζει να έχει παγώσει τις τελευταίες ημέρες, έστω και αν το πόρισμα της πολεοδομίας Ηρακλείου που εντόπισε αυθαιρεσίες και σημαντικά προβλήματα δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει τα δεδομένα. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλησπέρα. Σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει μία ηρεμία, Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Πριν την καταιγίδα.
2: Αυτό θα αποδειχθεί και νομίζω θα αποδειχθεί την επόμενη εβδομάδα. Το Υπουργείο λέει, πηγές από το Υπουργείο, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ότι η απόφαση είναι εγκλημένη και ότι η δομή θα γίνει και θα γίνει στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτή την εβδομάδα δεν υπήρξε καμία κίνηση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν έγιναν εργασίες, δεν έχει δημοσιευτεί καν η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ, και το λέω αυτό γιατί οι κάτοικοι περιμένουν την χωροθέτηση της δομής και επίσημα μέσω ΦΕΚ για να κινηθούν νομικά. Και δεν έχει γίνει αυτή η χωροθέτηση επισήμως. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρότι προσπαθούν λίγο να το υποτιμήσουν στο Υπουργείο, το πόρισμα της πολεοδομίας Ηρακλείου έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό για δύο θέματα και όχι για τις αυθαιρεσίες. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που βγήκε το πόρισμα στον αέρα. Το είχαμε γράψει και στο Κρέτα 24, το είχαμε πει και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Κρέτα. Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζει το πόρισμα, δεν είναι οι αυθαιρεσίες. Οι αυθαιρεσίες, ακόμα και τα πρόστιμα, με κάποιο τρόπο διευθετούνται. Τα δύο βασικότερα προβλήματα είναι ότι γειτνιάζει το ακίνητο με μη οριοθετημένο ρέμα και μάλιστα είναι σε ακτίνα πλημμύρας, λέει η πολεοδομία, από αυτό το ρέμα. Και το δεύτερο, βέβαια, ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση επίσημη. Ότι από το 2002, όταν έγινε καινούργια εθνική οδός Ηρακλείου Μυρών, δεν έχει χωροθετηθεί επισήμως κυκλοφοριακή σύνδεση. Και τα δύο είναι πολύ δύσκολα πράγματα για να τρέξουν γρήγορα. Τα αυθαίρετα, οι κατασκευές μπορούν να γκρεμιστούν, μπορεί να γίνει μια τακτοποίηση.
1: Είναι αρκετά όλα αυτά για να ανατρέψουν την κατάσταση που γνωρίζουμε ως προς τις αποφάσεις του Υπουργείου?
2: Είναι αρκετά, όπως αποδείχθηκε, για να δημιουργήσουν ένα προβληματισμό, για να το συζητήσουν στο Υπουργείο λίγο περισσότερο και λίγο πιο εκτενώς και να παγώσουν λίγο τις κινήσεις τους. Όμως, με δεδομένο ότι 24 Ιουλίου έχουμε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων από τον Όλη, όλοι έχει καταθέσει τα ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει η χρήση του παλιού ψυγείου, δεν υπάρχει χρόνος για άλλη επιλογή. Άρα, αυτό που φαίνεται ότι θα συμβεί, θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα οι εργασίες και στη συνέχεια, εάν οι κάτοικοι κινηθούν νομικά, θα πάμε στα δικαστήρια. Πάντως, κάτι που να μας δίνει την αίσθηση, την πληροφορία ότι έχει αλλάξει ο σχεδιασμός, δεν υπάρχει. Ότι είναι λίγο πιο προβληματισμένοι σε σχέση με την κατάσταση πριν από δύο εβδομάδες, ας πούμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ελείψη άλλης λύσης όμως, νομίζω ότι θα πάρει το κόστος του Υπουργείου να ξεκινήσει εκεί και αν έχει δικαστικές εμπλοκές, θα δούμε πώς θα ξεμπλέξει.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Οριστική λύση στο ζήτημα που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες της χώρας. Αναμένεται να δώσει την επόμενη εβδομάδα, κατά πως φαίνεται, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση, η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση, με την οποία θα επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς για τους άμυστους αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Η απόφαση μάλιστα φαίνεται ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ, καλύπτοντας αυτό το διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της εγκυκλίου. Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα.
0: Κοίταξε, καταρχήν το έχουμε πει, η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός πολύ σημαντικός στη χώρα, πυλώνας θα έλεγα, μιας από τις εξουσίες, μπορεί να μην περιγράφεται στο Σύνταγμα ως τέτοια, αλλά το ξέρουμε ότι είναι ένας δημοκρατικός

0: λαϊκός θεσμός που πια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το δυτικό κόσμο λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο. Εμάς μάλλον χάθηκε ευκαιρία, το λένε όλοι όσοι ξέρουν, το λένε οι δήμαρχοι, το λένε οι περιφερειάρχες, να κάνουμε μια πραγματική μεταρρύθμιση. Τώρα έχουμε φτάσει βέβαια και στα ευτράπελα, όπου περνάει μια ρύθμιση, όπως αυτή η ιστορία που περιγράφουμε τώρα, μια λεπτομέρεια είναι, αλλά έχει ενδιαφέρον, για τους εντεταλμένους συμβούλους και κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Μόλις
1: ουσιαστικό όμως ζήτημα, γιατί προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, πέραν της αναστάτωσης, όμως σε σχέση με το μείζον θέμα μιας μεταρρύθμισης που θα μπορούσε να γίνει, είναι μια λεπτομέρεια, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά αντέδρασαν, αλλά αντέδρασαν κατόπιν εορτής, λένε διάφορα για τη διαβούλευση. Εγώ τα ακούω και λίγο βέρεσε, γιατί φαίνεται ότι εκεί παίχτηκε και ένα πολιτικό παιχνίδι, αλλά ας είναι. Και ο νόμος ψηφίστηκε τέλος Ιουνίου, ήτανε πριν μερικές μέρες.
1: Σωστά.
0: Και τώρα έρχεται με ρύθμιση να καταργήσει αυτή τη ρύθμιση που ψήφισε πριν από μερικές μέρες. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά ελληνικά. Τώρα, επί της ουσίας, ξέρω ότι έχεις καλεσμένο τον Γαβρίλ Κουρί, που
1: θα τα πούμε αναλυτικά, βεβαίως, και θα μας δώσεις και τη
0: δήμον, έτσι, νομίζω ότι θα πει περισσότερα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία την αυτοδιοίκηση.
1: Μας έδωσε την πάσα, λοιπόν, ο Κώστας Μπογδανίδης. Να καλησπερίσω, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, τον κύριο Γαβρίλ Κουρί, είναι διδάκτορ Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ. Κύριε Κουρί, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
2: Καλησπέρα,
1: σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα και στον κύριο Μπογδανίδη.
1: Λοιπόν, θα συζητήσουμε και για το θέμα που αφορά σε αυτήν την αναμενόμενη ρύθμιση του Υπουργού. Θέλω όμως να δούμε το μεγάλο κάδρο για τον νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση, τον οποίο η πολιτεία με την αυτοδιοίκηση τον συζητούσε μήνες, ήταν μια ανάγκη ετών, απαντάει σε αυτές τις ανάγκες ο συγκεκριμένος κώδικας, διότι είναι τουλάχιστον, και το είπε σωστά ο Κώστας Μπογδανίδης, παράδοξο ότι μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα σε επί της ουσίας λίγες ημέρες, θα πρέπει να υπάρξει μια διάταξη για να λύξει ένα ζήτημα που έφερε δυσλειτουργίες.
2: Πολύ σωστά, όπως αναφέρατε, κύριε Μεταξά, μιλάμε για ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο επιφέρει μια δομική αλλαγή, μια δομική μεταρρύθμιση στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μεταρρύθμιση αυτή συζητιόταν για περισσότερα από 2 χρόνια, υπήρχε στο κάδρο των κυβερνητικών εξαγγελιών και έφτασε πλέον η ώρα να περάσει και στο πεδίο της διοικητικής εφαρμογής. Βεβαίως έχει αρκετά θετικά και το βασικότερο θετικό του καινούριου νομοθετήματος του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι συγκεντρώνει και κωδικοποιεί διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις που έτρεχαν στο πεδίο της οργάνωσης και της λειτουργίας των ΟΤΑ από το 2010 και μετά.
1: Άρα, γι' αυτό και το ήθελε η αυτοδιοίκηση. Το ζητούσε η αυτοδιοίκηση να έχει ένα συγκεκριμένο μπούσουλα.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε και κωδικοποιήσαμε και ενιοποιήσαμε, αν θέλετε, πλήθος διατάξεων οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια είχαν παραχθεί σε νομοθετικό επίπεδο. Πλην όμως, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο και να πω ότι δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μία συνολική μεταρρύθμιση η οποία καλύβει όλους τους τομείς λειτουργίας των ΟΤΑ. Προφανώς υπάρχουν πεδία τα οποία δεν ενσωματώνονται σε αυτό το καταστατικό κείμενο και προφανώς υπάρχουν και ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν συμπληρωθεί. Έτσι, άρα, φυσικά μιλάμε για μια πολύ σημαντική αλλαγή. Εμπεριέχονται σειρά ρυθμίσεων πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους αιρετούς αλλά και τους πολίτες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, μιλάμε για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, να σας αναφέρω για την καταστατική θέση των αιρετών. Έχουμε αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης. Έχουμε νέα όργανα συμμετοχής στους δήμους. Έχουμε αλλαγές στα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα κληθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών να τα εφαρμόσουν. Και ξέρετε, το σημαντικό, το διακύβευμα και η πρόκληση, αν θέλετε, είναι να περάσουμε από το θεσμικό και εκτιμένο στην πρακτική εφαρμογή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία.
1: Όντως, και παραδοσιακά και διαχρονικά είναι μια δυσκολία αυτό στην Ελλάδα. Είναι μια αστοχία του νέου κώδικα η συγκεκριμένη ιστορία με τους εντεταλμένους συμβούλους, τους άμυστους αντιπεριφερειάρχες, τους δημοσίους υπαλλήλους, που προκάλεσε και ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα διαχείρισης για τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, αλλά και μείζωνα λειτουργικά στους ΟΤΑ.

0: Καταρχήν θα μου επιτρέψει να κάνω το εξής σχόλιο. Η δική μου έτσι, θέση ήταν ότι θεσμικά κεκτημένα, δηλαδή πράγματα που είχαν κατοχυρωθεί σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση, έπρεπε να αποτελούν βάση του νέου νομοθετήματος. Άρα, υπό αυτή την έννοια, αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες είτε νομοθετήθηκαν ευθέως, είτε ουσιαστικά προβλέφθηκαν εκ της μη νομοθέτησης, γιατί η κατάρριση των τεντελμένων συμβούλων, να πούμε κύριε Μεταξά, προέκυψε από τη μη πρόβλεψη της αντίστοιχης διάταξης που υπήρχε στο άρθρο 58 του νόμου 3852 του λεγόμενου Καλλικράτη. Άρα, εκ της μη νομοθέτησης είχαμε κατάρριση των τεντελμένων συμβούλων. Έτσι, το οποίο δεν ξέρω αν έγινε επισκοπό ή όχι. Σε κάθε όμως των περιπτώσεων, αυτό τι ανέδειξε, κύριε Μεταξά. Ανέδειξε και το ζήτημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, τα αιρετά όργανά της, θα έπρεπε να ήταν σε μια εγρήγορση, έτσι ώστε να έχουν μια πλήρη γνώση του θεσμικού πλαισίου που θα πήγαινε προς ψήφιση και να μπορέσουν να διατυπώσουν θέσεις και προτάσεις. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι προτάσεις κατατέθηκαν. Κάποιες υιοθετήθηκαν, κάποιες αρκετές εξ αυτών όχι. Άρα, θα δούμε ότι στο νομοθετικό κείμενο που ψηφίστηκε έχουμε πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Να σας πω ενδεικτικά κάποια μικρά πραγματάκια. Καταργήθηκαν οι δημοτικές επιτροπές ισότητας, θεσμικό κεκτημένο δεκαετιών. Έχουμε κατάργηση των επιτροπών τουριστικής προβολής, ειδικά για τους τουριστικούς δήμους. Δηλαδή ζητήματα τα οποία δεν βρίσκονται στον στενό πυρήνα των διαδικασιών και του λειτουργιών, είναι όμως σημαντικά ζητήματα. Δεν συζητάω για πιο σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν βγει και θα συνεχίσουν να βγαίνουν, έτσι.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχει να κάνει με τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση. Είναι τόσο σύνθετο, θεωρητικά μοιάζει πολύ σύνθετο, στην πράξη είναι πιο απλό με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες επί της ουσίας να εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Ναι, καταργείται ο δεύτερος γύρος, μεταξύ άλλων.
0: Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο εκλογικό σύστημα. Δεν έχουμε πλέον δεύτερη Κυριακή. Έχουμε την όλη διαδικασία να εξαντλείται κατά την πρώτη Κυριακή, όπου εκεί πέρα ποια είναι η καινοτομία, ας το πούμε, του νέου συστήματος. Είναι ότι ο εκλογέας, ο ψηφοφόρος, θα, πέρα από την πρώτη του επιλογή, θα μπορεί να υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή, η οποία θα προσμετράται εφόσον οι δύο πρώτοι συνδυασμοί δεν πιάσουν το απαιτούμενο ποσοστό που ο νόμος ορίζει, δηλαδή το 42% συν μία ψήφο. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, υπάρχει η λεγόμενη εναλλακτική ψήφος, η οποία θα έρθει και θα προσμετρηθεί στην διαδικασία που θα ακολουθήσει εφόσον δεν αναδειχθούν ένας από τους δύο πρώτους συνδυασμούς με ποσοστό 42%. Αυτή είναι μία καινοτομία της νέας εκλογικής διαδικασίας. Βεβαίως να πω ότι μία σημαντική καινοτομία, η οποία όμως πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, είναι η ηλεκτρονική ψήφος, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την οποία βεβαίως απαιτούνται η έκδοση μια σειρά υπουργικών αποφάσεων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίσει τις προδιαγραφές και την ειδικότερη διαδικασία. Και βεβαίως μια τρίτη πολύ σημαντική αλλαγή, την οποία θα την συναντήσουμε και θα τη συζητήσουμε, κύριε Μεταξά, στο δρόμο προς τις δημοτικές εκλογές, είναι ότι πλέον καταργείται η εκπροσώπηση. Και η εκπροσώπηση από ξεχωριστές δημοτικές ενότητες, από τους παλιούς καποδιστριακούς δήμους. Πλέον έχουμε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο δήμων, άρα όλοι σε ένα κοινό κορβανά και δεν υπάρχει ξεχωριστή εκλογή αναδημοτικές ενότητες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιπροσώπευση ανά περιοχή και ιδιαίτερα για τις περιοχές όπου δεν είχαν μεγάλο πληθυσμό.
1: Γιατί ο πυρήνας πλέον των ψηφοδελτίων θα είναι στα κέντρα των εκάστοτε δήμων.
0: Ακριβώς. Άρα εδώ δημιουργείται κατά την άποψή μου ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο και εκεί δεν υπήρξε κατά το κομμάτι της διαβούλευσης έντονη αντίδραση. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ζήτημα που στη δική μου προσέγγιση και στην δική μου θεώρηση θεωρώ ότι θα έπρεπε να προταχθεί και να αντιμετωπιστεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Όμως να πω και το εξής πριν κλείσουμε. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, όποτε μπαίνει σε ένα νομοσχέδιο, επικεντρώνεται το σύνολο του αιρετού δυναμικού της αυτοδιοίκησης πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό ήταν και το τυράκι σε αυτή την εκλογική μεταρρύθμιση. Όλοι έπεσαν και σχολίαζαν τις αλλαγές που επίκυνται στο εκλογικό σύστημα και δεν ασχολήθηκαν ίσως με την ιδέουσα σημασία και προσοχή με επιμέρους ζητήματα, όπως είναι τα θέματα που προαναφέραμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουνή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Η φετινή διαδικασία, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα των προσλήψεων των εργαζομένων με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για τα κηποθέατρα του Δήμου Ηρακλείου ήταν πρωτοφανής. Όπως έγραψε το Κρέτα 24, δεν ακολουθήθηκε η συνηθισμένη διαδρομή, δηλαδή η δημόσια κλήρωση. Πάμε ξανά στον

0: Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Ναι, φέτος έγινε συνέντευξη.
0: Για ποιο λόγο άλλαξε η διαδικασία, γνωρίζουμε?
1: Θα σου πω. Καταρχάς μιλάμε για συμβάσεις δίμηνης διάρκειας. Είναι τα παιδιά, οι νεαροί και οι νεαρές που δουλεύουν τα καλοκαίρια στα κυποθέατρα. Γίνονται οι αιτήσεις, γίνονται μια δημόσια κλήρωση και έτσι επιλέγονται τα άτομα που θα εργαστούν. Φέτος ο Δήμος Ηρακλείου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Αγριμανάκης επέλεξαν τη διαδικασία της συνέντευξης. Πέρασαν από συνέντευξη δηλαδή όσοι κατέθεσαν τα χαρτιά τους, παρουσία του κ. Αγριμανάκη και κάποιων υπηρεσιακών στελεχών. Και αυτό συνέβη, όπως εξηγούν από τη Λότζια, επειδή κατά τα προηγούμενα χρόνια με την κλήρωση είχαν κληρωθεί άτομα που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους όπως έπρεπε. Και αυτό είχε δημιουργήσει κάποιες δυσλειτουργίες. Για να αποφευθεί αυτό, λένε, φέτος έκαναν τη συνέντευξη. Οι υποψήφοι πέρασαν αναομάδες από αυτήν την διαδικασία. Ήταν ένα κοινό ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, όπως μπορείς να καταλάβεις, Σωτήρη, και νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, με αυτόν τον τρόπο προκλήθηκαν πάρα πολλά παράπονα. Καταρχάς, κανείς ποτέ και μέχρι σήμερα δεν είχε εξηγήσει ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία τελικά επιλέχθηκαν αυτοί που δουλεύουν. Τα παιδιά που απορρίφθηκαν δεν ξέρουν για ποιο λόγο απορρίφθηκαν, δεν τους έχει πει κανείς, δεν τους έχει μιλήσει κανείς τι πήγε λάθος, σε τι υστερούν, ας πούμε, σε σχέση με τα παιδιά που προσελήφθησαν. Και σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, αγνοήθηκαν και εντελώς οι αιτήσεις τους, δηλαδή δεν ενημερώθηκαν καν να πάνε για τη συνέντευξη, ή αν πήγαν για συνέντευξη, δεν ενημερώθηκαν καν ότι απορρίφθηκαν. Απλώς δεν τους είπε κανείς να πάνε να δουλέψουν. Όλο αυτό καταλαβαίνει ότι προκαλεί πολύ γκρινιά. Έχουν φτάσει και σε εμάς, στα δημοσιογραφικά γραφεία, καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες και στα social media. Και πολλοί λένε, ξέρεις, το απλό, ότι ο κύριος Αγριμανάκης διάλεξε αυτούς που ήθελε και τους έβαλε να δουλέψουν. Μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί και προφανώς δεν υπάρχει καμία μορφή για τα παιδιά που δουλεύουν στα κυποθέατρα να κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όχι. Όμως, εδώ
0: ναι, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ώστε να μην δημιουργούνται τέτοιες υποψίες.
1: Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο θέμα διαφάνειας. Με τον τρόπο που έγινε όλο αυτό το πράγμα, ανοίγει την πόρτα σε τέτοιου είδους συζητήσεις, εικασίες και καταγγελίες. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν αν στη Λότζια επιλέξουν να ξανακάνουν προσλήψεις με αυτόν τον τρόπο, να θεσπιστεί ένας πολύ καθαρός πίνακας κριτηρίων, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι θολά.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Οι τελευταίες φωτιές στην Κρήτη έχουν κινητοποιήσει, κυρίες και κύριοι, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στο νησί. Θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν λόγο για ένα δύσκολο καλοκαίρι, με το σύνολο του μηχανισμού να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
2: Τις τελευταίες ημέρες η Κρήτη βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που δοκίμασαν περιοχές του νησιού, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή επαγρύπνηση τόσο των υπηρεσιών όσο και των πολιτών. Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.
3: Θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
2: Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή ενδέχεται να προκαλέσει πυνθήρες. Όπως η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, οι θερμές εργασίες και η χρήση εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.
4: Να προσέχει ο κόσμος να ακολουθεί τις οδηγίες πολιτικής προστασίας και να είναι σε ετοιμότητα, να ενημερώνει την πυροσβεστική για οτιδήποτε. Θέλει καθαριότητα να καθαριστεί όλος ο χώρος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτο υλικό.
5: Η δράση είναι πυκνή σε όλο το νησί και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας από τον περίπτωση δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
2: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να επιδεικνύουν αυξημένη

0: υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια των ημερών υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή αστείας φωτιάς, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση και να αποτρέπεται η εξάπλωση των πυρκαγιών.
1: Πρέπει λοιπόν συμβάλλουμε τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην υπερθρογή, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, υδροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξη.
2: Ανωδική τροχιά ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, οι αυξήσεις που ξεκίνησαν στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να συνεχιστούν, με την τιμή της αμόλυβδης να προσεγγίζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι πρατηριούχοι εκφράζουν την ανησυχία για περαιτέρω επιβάρυνση, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές της βενζίνης από την Τετάρτη, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται την Πέμπτη και να αναμένεται να διατηρηθούν και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
3: Ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε ανωδικές τάσεις και χθες και σήμερα, θα έχουμε και αύριο. Θα έχουμε και το Σάββατο. Οι διεθνείς τιμές δηλαδή αυτό δείχνουν. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι τη βενζίνη αμόλυβδη να φτάνει σχεδόν στο ψυχολογικό φάσμα των 2 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και για μας, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τους καταναλωτές. Ευελπιστούμε να βρεθεί μια λύση, όπως είχε βρεθεί προσωρινά και είχε λίγο το καύσιμο και το πετρέλαιο της κίνησης, αλλά και η αμόλυβδη υποχωρήσει.
0: Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης πρατηριών καυσίμων Σταύρος Κουμουλάς, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των αυξήσεων.
3: Είναι ακόμη σε μια φάση που δεν το έχουν αντιληφθεί ιδιαίτερα. Νομίζω όμως ότι όταν θα μπουν τα πρώτα διάρια στις τιμές των πρατηριών στις αμόλυβδες, θα αρχίσουν να ρωτάνε. Από σήμερα, ίσως και αύριο, ίσως σε κάποια πρατήρια στην πόλη του Ηρακλείου τα δούμε, και νομίζω ότι πιο γρήγορα θα ακολουθήσουν τα πρατήρια εκτός Ηρακλείου. Αλλά ναι, ο κόσμος θα αρχίσει πάλι να ανησυχεί και να μπαίνει πάλι στην διαδικασία να ρωτάει και πού θα πάει και πόσο θα φτάσει.
0: Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουλάς, οι πολίτες εμφανίζονται ήδη ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
3: Και υπάρχει βέβαια και πάντα η καχυποψία των καταναλωτών ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ό,τι αυξήσεις λαμβάνουμε από τις εταιρείες μας, ο κάθε πρατηριούχος από όποια εταιρεία προμηθεύεται, αυτή και αντιστοίχως βάζει. Και ανάποδα, ό,τι μείωση έρχεται, με χαρά την υποδεχόμαστε και την περνάμε στον καταναλωτή.
0: Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η αναζωπήρωση του πολέμου προκαλεί έντονο προβληματισμό στους πρατηριούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της αμόλυβδης θα κυμανθεί μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί από 1,75 έως 1,80 ευρώ το λίτρο.
3: Εάν με ρωτούσατε πριν 20 μέρες, 10 μέρες, θα σας έλεγα, κυρία Ζερβού, ότι θα ήμασταν κάτω από το 1,90 στην αμόλυβδη και ίσως κάτω από το 1,70 στο πετρέλαιο της κίνησης. Όμως αυτή η αναζωπήρωση που βλέπουμε τα τελευταία 2-24 ώρα μας ανησυχεί και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Όμως νομίζω ότι όπως πάμε θα είμαστε μεταξύ του 1,90 και των 2 ευρώ στην αμόλυβδη, αρκετά υψηλά. Είναι απογοητευτικό. Και για το πετρέλαιο, αντιστοίχως, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, στο 1,75 με 1,80. Ανέβηκε βέβαια τόσο, διότι αν θυμάστε, στις 1 του Ιούλη σταμάτησε η κρατική χορήγηση που υπήρχε της τάξης των 15 λεπτών. Οπότε είδαμε μια αλματώδη αύξηση μέσα σε μια μέρα.
2: Σε οριακή κατάσταση παραμένει η δημόσια υγεία στην Κρήτη, καθώς οι λίστες αναμονής για ένα χειρουργείο παραμένουν τεράστιες παρά την εφαρμογή των απογευματινών επεμβάσεων. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία του Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, του κ. Δημήτρη Βρύσαλη, οι ασθενείς σε αναμονή αγγίζουν τις 4.000 στο Παγνί, ενώ σε ολόκληρο το νησί οι εκκρεμότητες ξεπερνούν τις 8.500.
0: Παρά την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, οι λίστες αναμονής εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στο Παγνί, οι ασθενείς που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση αγγίζουν τις 4.000, ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη οι εκκρεμότητες φτάνουν τις 8.500. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, Δημήτρης Βρύσαλης.
4: Παρόλο τα απογευματινά χειρουργεία και η όλη φασαρία που είχε ο ίδιος ο Υπουργός δηλώσει ότι μειωθήκαν οι αναμονές, παραμένουν μεγάλες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

0: αλλά και σε όλη την Κρήτη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι περίπου 4.000 αναμονές και σε όλη την Κρήτη περίπου προσεγγίζουν τις 8.500. Που σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συμπολιτών μας εξυπηρετήθηκε στα απογευματινά χειρουργία και βεβαίως από τώρα και μετά θα πρέπει να πληρώσει το απόγευμα αν θέλει να βρει την υγεία του.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, η βασική προϋπόθεση για τη μείωση των ληστών αναμονής είναι να τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλα τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως τονίζει. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός κλινών παραμένει κλειστός δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των νοσοκομείων.
0: Έχουμε επανειλημμένα πει ότι αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να μειώσει τις λίστες αναμονής, θα έπρεπε να ανοίξει όλα τα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια που υπάρχουν στο νησί μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 2 κλειστά χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα βεβαίως να δυσχεραίνει το έργο και τις αναμονές που καθημερινά μεγαλώνουν.
1: Οι μεγάλες λίστες αναμονής, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, αποτελούν σαφή ένδειξη της δραματικής έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο.
0: Ταυτόχρονα, βεβαίως, οι ίδιες οι αναμονές αυτές και ο περιορισμός των χειρουργικών αιθουσών το επόμενο διάστημα στο 50% για να πάρθουν οι άδειες του προσωπικού, αποδεικνύει την έλλειψη προσωπικού που όσο και να λέει ο Υπουργός ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και έχουμε το περισσότερο προσωπικό, αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
1: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι μεγάλες καθυστερήσεις αποτυπώνουν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται το νοσοκομείο.
0: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιοντάρια.
2: Τις θέσεις και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να συνδεθούμε με την Αθήνα και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του.
3: Πολύ μεγάλο φορτίο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται και πολλές φορές η σύνταξή τους έγινε το μοναδικό εισόδημα ολόκληρης οικογένειας, στηρίζοντας παιδιά και εγγόνια. Αλλά και οι ασφαλισμένοι, μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, το 2015, είδαν τα όρια ηλικίας δαξιοδότησης να αυξάνονται ακόμη και κατά 17 ολόκληρα χρόνια. Και με τον νόμο Κατρούγκαλου βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά μεγάλων αδικιών, η προσωπική διαφορά πάγωσε τις συντάξεις, οι επικουρικές και οι συντάξεις κυρίας περικόπηκαν, η ανταποδοτικότητα των εισφορών περιορίστηκε και επιβλήθηκαν νέες εισφορές ασθενείας. Ιδιαίτερα όμως επλήγησαν οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που είδαν να περικόπτεται η εθνική σύνταξή τους ανάλογα με το ποστό αναπηρίας. Αλλά και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που έχασαν το 60% της σύνταξής τους από το πρώτο ευρώ. Τα μεγαλύτερα θύματα οι χαμηλοσυνταξιούχοι με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον θεσμό που είχε καθιερώσει η παράταξή μας το 1996 και που για πάρα πολλά χρόνια το ΕΚΑΣ αποτελούσε κρίσιμο στήριγμα για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Την ίδια στιγμή οι ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία δήμευαν έως και το 60% του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων. Η Νέα Δημοκρατία, ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπως θυμάστε, είχε δεσμευθεί ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση όμως κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του νόμου αυτού.

0: έκαναν αδύνατη τη συνταξιοδότηση γονέων παιδιών με αναπηρία, επιβάλλοντας κριτήρια που σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να καλύψει. Παρά τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, δεν έκαναν καμία σοβαρή παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία καταλήγει να εξανεμίζει ακόμη και τις μικρές ονομαστικές αυξήσεις. Αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός των τελευταίων ετών. Και πάνω απ' όλα σε όλα αυτά προσθέθηκε η ακρίβεια που εξανεμίζει και συμπιέζει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει το πραγματικό του εισόδημα. Συνέβη όμως το ακριβώς αντίθετο. Τι λένε τα στοιχεία? Οι συντάξεις αυξήθηκαν ονομαστικά μέσα σε μία επταετία κατά 16,4%. Τη στιγμή που ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 19,8%. Ενώ ειδικά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εκτινάχθηκε στο 39%. Αυτό δείχνει πόσο μειώθηκε στην πράξη το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους 700.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, που βίωσαν στην τσέπη τους όλη την ακρίβεια χωρίς καμία προστασία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, ας είμαστε δίκαιοι. Η εξαπάτηση φάνηκε από την αρχή. Όλοι θυμάστε τον κύριο Πέτσα και τον κύριο Βρούτσι να καλούν τους συνταξιούχους να μην προσφύγουν δικαστικά για τα αναδρομικά, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα υπάρξει πολιτική λύση για όλους. Τελικά η κυβέρνηση αναγνώρισε αναδρομικά μόνο σε όσους είχαν ήδη προσφύγει δικαστικά και ούτε εκείνοι έχουν δικαιωθεί μέχρι σήμερα. Διατηρήθηκαν όμως και τα μεγάλα αντικίνητρα στην ασφάλιση, με σημαντικότερο την χαμηλή ανταποδοτικότητα των συντάξεων. Γι' αυτό οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες επιλέγουν την χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διαφορά στη μελλοντική τους σύνταξη θα είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι γίνεται αυτό που είπε ο Γιώργος Κουτρομάνης. Ζημιώνονται και οι ασφαλισμένοι, ζημιώνεται και το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, δεν αρκεί όμως μόνο εμείς οι πολιτικοί να περιγράφουμε τα προβλήματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζει δέσμη προτάσεων απόψε για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Σε διαφορετικό κλίμα, για τις προτεραιότητες στη νέα του θητεία στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ Κρήτης ο επανεκλεγής Πρόεδρος του οργάνου Αλέξανδρος Πατριανάκος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον ενεργό ρόλο του Συλλόγου σε θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και στη συνέπεια και στη συνέχεια πρωτοβουλειών που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.
2: Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος επανεξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου προς το πρόσωπό του. Μιλώντας στο ΣΚΑΙ Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αναφέρθηκε στη νέα του θητεία.
3: Την πρώτη φορά σε γνωρίζουν και σε εμπιστεύονται και έχουν ελπίδα για σένα. Τη δεύτερη φορά σημαίνει ότι κάτι έκανες καλά και είναι μεγάλο χρέος που πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις κάτι ακόμα καλύτερα. Πραγματικά αισθάνομαι, δηλαδή μου δείξαν τέτοια εμπιστοσύνη οι συνάδελφοι στον ομό Ηρακλείου που αισθάνομαι τεράστιο χρέος μου ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο βηματισμό ακόμα ταχύτερα και καλύτερα.
2: Ο κύριος Πατριανάκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του Ιατρικού Συλλόγου παραμένει η προστασία τόσο των γιατρών όσο και των ασθενών. Όπως τόνισε, ο Σύλλογος θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.
3: Καταρχήν, σαν σκοπός του Ιατρικού Συλλόγου είναι το να προστατεύεται τόσο ο ιατρός όσο και ο ασθενής και να είμαστε και παρόντες σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία. Πέρα από αυτό είναι η κοινωνική προσφορά και η εξωστρέφειά μας προς την κοινωνία και ότι είμαστε ένας επιστημονικός σύλλογος, οπότε πρέπει να δείξουμε και την επιστημονική μας θέση, τοποθέτηση και πολιτική.

0: Παράλληλα, προχώρησε σε έναν απολογισμό τη προηγούμενη θητεία του, επισημένοντα σημαντικέ πρωτοβουλίε που υλοποιήθηκαν. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε η διοργάνωση για πρώτη φορά Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, το οποίο γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση και αγκαλιάστηκε από την ιατρική κοινότητα.
1: Αυτό το οποίο πετύχαμε στην πρώτη θητεία είναι ότι σταθήκαμε δίπλα σε όλα τα θέματα υπέρ του ιατρού, ανεξάρτητα από κόμματα, πολιτικές τοποθετήσεις, με βάση μόνο τη λογική και τις αρχές της αξιοκρατίας και της ισονομίας και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Το ότι για πρώτη φορά πανελληνίως σαν ιατρικός σύλλογος κάναμε ιατρικό συνέδριο, το οποίο αγκαλιάστηκε από τους γιατρούς του νομού, ότι για πρώτη φορά πανελληνίως ιατρικός σύλλογος βγήκε προς την κοινωνία και έκανε μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, για τα θεωρούμε πολύ βασικά, προς τους πολίτες και προς τους εκπαιδευτικούς, όπου πραγματικά ήταν εντυπωσιακή ανταπόκριση.
0: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε ακόμη στις δράσεις πρόληψης που αναπτύχθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο υλοποιήθηκαν προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε αθλητικά σωματεία με νέους αθλητές.
1: Για πρώτη φορά πανελληνίως, πάλι για να μην πω και πανευρωπαϊκά, κάναμε με την περιφέρεια προγράμματα που πηγαίναμε στα σωματεία και εξετάζαμε τους νέους αθλητές για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν λανθάνοντα ή υποκρύπτοντα καρδιακά νοσήματα. Αυτά είναι δράσεις οι οποίες πραγματικά ήταν πρωτοποριακές, για τις οποίες είμαστε περήφανοι. Βέβαια δεν τα κάναμε μόνοι μας, είχαμε συνεργασίες. Και οι συνεργασίες είναι βασικές στο οτιδήποτε καλό θέλεις να κάνεις.
2: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού, με την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να προγραμματίζει τον επόμενο γύρο πληρωμών έως τις 31 του Αυγούστου. Όσοι έχασαν την πίστοση λόγω λάθους στο IBAN θα πληρωθούν στην επόμενη φάση μετά την διόρθωση των στοιχείων τους.
0: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης φάσης του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ, με τον επόμενο γύρο πληρωμών να αναμένεται μέχρι τις 10 Αυγούστου.
3: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος καταβολής του έκτακτου οικογενειακού επιδόματος 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Η επόμενη καταβολή στους γονείς θα ολοκληρωθεί στις 10 Αυγούστου. Αναρτήθηκε επίσης από την ΑΔΕ ένας κατάλογος με ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς πολλοί γονείς δεν είδαν το ποσό των 150 ευρώ στους λογαριασμούς τους, ενώ άλλοι γονείς είδαν μειωμένο ποσό στους λογαριασμούς τους.
0: Αρκετοί γονείς έλαβαν μικρότερο ποσό, ενώ άλλοι δεν έχουν δει καν ακόμη πίστοση στους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, αυτό μπορεί να οφείλεται μεταξύ άλλων στα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Καταρχήν, η Εγκύκλειος ανέφερε ότι τα 150 ευρώ έχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής: 40.000 ευρώ για το πρώτο τέκνο για τις οικογένειες, και για τις μονογονοϊκές οικογένειες 39.000 ευρώ το όριο και 5.000 ευρώ προς αύξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Άρα, αν μια οικογένεια δεν ήταν σε αυτά τα όρια, τότε σωστά δεν είδε στο λογαριασμό του τα χρήματα. Επίσης, να τονίσουμε ότι δεν χρειαζόταν κάποια αίτηση να γίνει για να τα λάβει ένας γονέας τα χρήματα. Αυτόματα το κράτος, από τη φορολογική δήλωση που έκαναν οι οικογένειες, έπαιρνε τα δεδομένα και κατέθετε τα χρήματα.
0: Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτο του IBAN, θα συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων.
3: Οι γονείς, μισό το ποσό, 75 ευρώ στο λογαριασμό τους. Και αυτό μπορεί να είναι σωστό, καθώς είναι οι περιπτώσεις που οι γονείς κάνουν χωριστά δήλωση και τότε το κράτος καταβάλει κατά το ίμιση στους γονείς το δικαιούμενο ποσό. Να θυμίσουμε να ελέγξουν οι γονείς το IBAN, καθώς αν μια οικογένεια έχει τα εισοδηματικά κριτήρια και όλα εκείνα τα προσόντα για να λάβει το επίδομα και δεν το έχει λάβει, το κυριότερο πρόβλημα είναι ο αριθμός IBAN, καθώς θα πρέπει να ελέγξουν αν είναι αυτός που χρησιμοποιούν. Η οικονομική αυτή ενίσχυση είναι ακατάσχετη και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τυχόν χρέη που έχει η οικογένεια.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι σε Αρκαλοχώρη και Θεσσαλία, καθώς η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των ζημιών από ακραίες φυσικές καταστροφές έχει μετατρέψει το στεγαστικό πρόβλημα σε μια βαθιά κοινωνική κρίση. Μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις δύο περιοχές επισημαίνει ότι η ανοικοδόμηση δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια κατεπίγουσα ανάγκη για την επιβίωση και την ψυχική ευημερία των πληγέντων.

0: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό UNICEF στο Αρκαλοχώρι και τη Θεσσαλία αναδεικνύει ότι οι επιπτώσεις του σεισμού δεν περιορίζονται στις ζημιές των κτηρίων, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των κατοικιών έχει δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, όπως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγασης.
1: Σήμερα μας παρουσίασε το UNICEF, που είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία για να διαπιστώσει η κοινωνία πώς έχει εισπράξει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική.
2: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα ευρήματα της έρευνας αυτής που έγινε και στις δύο περιοχές μας έδωσαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά το ότι υπάρχει απογοήτευση ακόμη από τον κόσμο όσον αφορά την φροντίδα, την μεταφροντίδα από τα γεγονότα. Υπάρχει ανασφάλεια, πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι επιφέρει το αύριο και ότι μια τέτοια καταστροφή η πιθανότητα μπορεί να συμβεί πάρα πολύ άμεσα και να χαθούν τα πάντα. Το ότι το χρονικό σημείο σχεδιασμού γενικότερα μιας οικογένειας δεν είναι πλέον μακροπρόθεσμος, είναι πολύ μικρότερος, γιατί ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μας φέρνει η επόμενη μέρα.
0: Η απώλεια της μόνιμης κατοικίας συνδέεται με αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και μειωμένης ευημερίας, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση όχι μόνο τεχνικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα.
1: Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τη φυσική καταστροφή, την απώλεια των σπιτικών τους, την μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την αντίδραση της πολιτείας που κακά τα ψέματα ήταν και αργή και παραμένει προβληματική. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ανεξάρτητα από το συμβάν, από το είδος της φυσικής καταστροφής, είτε μιλάμε για τη μεγάλη πλημμύρα είτε για το σεισμό, τα συναισθήματα που γεννιούνται στους ανθρώπους τοπικά είναι παρόμοια, είναι ο φόβος αρχικά, είναι μια απογοήτευση, είναι και ο θυμός για τα αργά αντανακλαστικά της πολιτείας.
2: Οι πολιτικές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη και το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων, της πραγματικής ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Ίσως να μην είχε έρθει η ώρα ακόμα, αλλά μετά από τόσα φαινόμενα που βλέπουμε, να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα, την ψυχική των πληθυσμών, αλλά κυρίως την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, των κατοικιών.
0: Συνολικά η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποκατάστασης και εφαρμογής μέτρων που θα στηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες. Η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη ανάκαμψη της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
1: Και αυτό που μας προβληματίζει είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες ώστε να εκπαιδευτούμε και εμείς οι φορείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, για να χτίσουμε πιο ανθεκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας έχει να κάνει με την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε τις μικρότερες συνέπειες απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει απολύτως, αλλά αν έρθει το συμβάν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο προετοιμασίας και πρόληψης.
2: Αν όχι να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί κάποιες από αυτές δεν προλαμβάνονται, δεν μπορείς να προλάβεις ένα σεισμό, τουλάχιστον να προλάβουμε την αμέσως επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά φέρνει μεγάλες δυσκολίες στις κοινότητες.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλήνει.

Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ραγδαία και επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά από εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν που απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την περιφερειακή σταθερότητα.
1: 14 νεκρούς και 78 τραυματίες αναφέρουν οι Ιρανικές αρχές ότι προκάλεσαν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Οι σύρινες της αντιαεροπορικής άμυνας ήχησαν στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ στη διάρκεια της νύχτας, αφού το Ιράν είχε δεσμευτεί να απαντήσει στα νέα Αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ αναχέτησαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας την Πέμπτη. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Προειδοποίησαν επίσης ότι τα αντίπεινά τους θα επεκταθούν και σε άλλες βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι αν το Ιράν συνεχίσει να στοχοποιεί πλοία στα στενά του Ορμούς θα γίνει πολύ χειρότερο, αφού διέταξε νέα πλήγματα στη χώρα μετά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στο ζωτικής σημασίας θαλάσσιο Διάβλο μία ημέρα νωρίτερα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχώρησε στη μεταγραφή του διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, για να κουβεντιάσουμε για τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας και είναι και κάμποσα. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Πράγματι, δεν σταματάει αλήθεια ποτέ είναι η αθλητική επικαιρότητα. Ακόμη και αν πρόκειται να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Όπως παραχθές βράδυ. Σε καλοκαίρι Μουντιάλ, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Χθες βράδυ, για να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα του Όφη, αφήχθη στο Ηράκλειο ο Χρήστος Σιέλης και σήμερα ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία. Ιατρικές εξετάσεις, υπογραφή συμβολέου και στη συνέχεια ήρθε η ανακοίνωση από τον Όφη. Μέχρι το 2028 λοιπόν ο Χρήστος Σιέλης θα είναι κάτοικος Ηρακλείου, θα είναι παίκτης των κυπελούχων Ελλάδας, 26 χρονών, όπως πες και εσύ, Κύπριος αμυντικός, ήρθε από τον Πανετολικό ο Χρήστος Σιέλης. Την τελευταία διετία αγωνίζονταν στο Αγρίνιο και στον Πανετολικό, όπως στο Αγρίνιο ήταν και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η πρώτη φετινή μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Όφη. Νωρίτερα ήταν στο Βόλο, με προπονητή τον Χρήστο Κόντι, έχω να σου πω, ο Χρήστος Σιέλης. Έτσι λοιπόν οι δυο τους ανταμώνουν ξανά στο Ηράκλειο, ανταμώνουν ξανά στον Όφη και από αύριο ο Σιέλης μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις.
0: Σεζόν ευρωπαϊκού ονείρου για τον Όφη και επί της ουσίας αυτό έχει κυκλώσει ο Χρήστος Κόντι στην προετοιμασία που ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες, έτσι δεν είναι?
3: Και μάλιστα από χθες ήδη μπαίνουμε στα πιο σκληρά, θα έλεγα, της προετοιμασίας, καθώς έχει διπλές προπονήσεις Όφη, πρωί και απόγευμα. Τώρα τελειώνει η απογευματινή προπόνηση της ομάδας. Το έχει χωριστεί στα δύο. Το πρωί υπάρχει η ενδυνάμωση, το απόγευμα υπάρχει παιχνίδι με την μπάλα. Έτσι λοιπόν ο Όφη χτίζεται για τις πολλές υποχρεώσεις που έχει την επόμενη σεζόν, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Φυσικά η αρχή αυτών των υποχρεώσεων γίνεται την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου με τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ, αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, 12 Αυγούστου, Τετάρτη.
0: Όλες οι ομάδες σιγά σιγά μπαίνουν σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Ακόμη απέχει αρκετά η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δεν απέχει όμως πολύ η κλήρωση για το πρωτάθλημα.
3: Ναι, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει το Σάββατο στις 22 Αυγούστου, και είναι το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 22 και 23 είναι η πρώτη σέντρα. Θυμίζω ότι ενδιάμεσα σε αυτή την πρώτη αγωνιστική ο Όφη έχει τα δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια για τα πλέον.

0: play-off του Europa League και όπως είπες και εσύ, νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, την επόμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, στις 16 του μήνα, θα γίνει η κλήρωση της Super League, όπως το ανακοίνωσε σήμερα η διοργανώτρια αρχή, στις 9 το βράδυ στην Αθήνα θα γίνει η κλήρωση και φυσικά, Σωτήρη, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις τάξεις του Όφη για τη φετινή κλήρωση συγκεκριμένα, καθώς θα έχει παιχνίδια στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Κόντι να ξέρει ποιους θα έχει να αντιμετωπίσει πριν.
1: Να δει τα ενδιάμεσα, τα πριν και τα μετά.
0: Αγώνες. Βέβαια.
1: Πολύ
0: είναι
1: σωστά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε το Μουντιάλ που μπαίνει στην τελική του φάση, στα προημιτελικά, στο κυρίως μενού, σε μια διοργάνωση που μας έχει αποζημιώσει με εξαιρετικά παιχνίδια μέχρι στιγμής.
0: Φοβερά παιχνίδια πραγματικά διεξάγονται για περίπου ένα μήνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Οι 8 μονομάχοι από σήμερα λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία των προημιτελικών. Γαλλία-Μαρόκο ο πρώτος προημιτελικός απόψε. Αύριο Ισπανία-Βέλγιο. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στα ημιτελικά. Γαλλία-Μαρόκο θυμίζω και Ισπανία-Βέλγιο. Ενώ το Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα, γιατί πολλά παιχνίδια είναι τα ξημερώματα σε αυτή τη διοργάνωση, έχουμε το Νορβηγία-Αγγλία και το Αργεντινή-Ελβετία. Επίσης από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει ο δεύτερος ημιτελικός. Φυσικά, εκτός από την μάχη για την κατάκτηση του τροπαίου Σωτήρη, υπάρχει και πολύ μεγάλη μάχη για το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης. Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάλαντ και Χάρι Κέιν κυριολεκτικά είναι σε φοβερή κατάσταση. 8 γκολ ο Μέση, από 7 ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ 6 ο Κέιν. Είναι πολύ σημαντικό, έχω να σου πω, να τραβάνε εντός εισαγωγικών οι πρωταγωνιστές των ομάδων, γιατί αυτό, ξέρεις, χαροποιεί και τον κόσμο να βλέπει τα μεγάλα αστέρια να σημειώνουν τόσο πολλά τέρματα. Είναι, θα έλεγα, η διοργάνωση των μεγάλων προσωπικότητων από το Μουντιάλ.
1: Και στο μπάσκετ, ό,τι καλύτερο κινείται πραγματικά, το χτυπούν οι δύο αιώνιοι στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με τρομακτικά ρόστερ να έχουν διαμορφώσει μέχρι στιγμής.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι κινήσεις που κάνουν φέτος το καλοκαίρι. Θα είναι αχτύπητοι και φέτος οι δύο αιώνιοι στην Ευρωλίγα και δεν ξέρω αυτή η μεταξύ τους κόντρα, γιατί υπάρχει μεταξύ τους κόντρα, το κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πού θα φτάσει, γιατί το επίπεδό τους πραγματικά έχει τρυπήσει και κάθε ταβάνι και φυσικά μονοπολούν το ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αποκτήσει δύο σπουδαίους γκάρτ, τον Μακιντάιρ και τον Μοντέρο. Μάλιστα, επειδή υπάρχει και το παιχνίδι των εντυπώσεων, υπάρχει το επικοινωνιακό παιχνίδι ανάμεσα στους δύο. Χθες ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μοντέρο με την καινούργια φανέλα της ομάδας. Αμέσως μετά ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον Γιαμπουσέλε, μια σπουδαία κίνηση στις θέσεις των ψηλών προερχόμενος από το NBA ο Γάλλος. Σήμερα ανακοίνωσε τον Πάντιο, αύριο θα ανακοινώσει τον Μπόγκα. Μιλάμε για γκαλάκτικος και οι δύο ομάδες κυριολεκτικά. Είναι φυσικά στο Παναθηναϊκό ξεχωρίζει η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Απομένει η απόκτηση ενός playmaker για τον Παναθηναϊκό. Πιο πολλές κινήσεις χρειάζεται να κάνει ακόμη ο Ολυμπιακός. Πρέπει να καλύψει το κενό του Πίτερς στη θέση 4. Ενώ είναι σε εκκρεμότητα οι υποθέσεις των Παπα-Νικολάου, Ντόρση και Γόκαπ. Να δούμε αν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στον Πειραιά.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.492,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,18%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 258,92 εκατομμύρια ευρώ, 59 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 60 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει.

0: Βάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. Και με κάρτες bonus της Alpha Bank κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνη.
7: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνη.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
3: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
2: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
3: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη, και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη, και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο, και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή, είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας, και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας, γιατί είναι, πάλι είσαι πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης, ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του Σκέντζου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά, και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδο. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες 2 εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Το πράσινο ακροτήριο. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μετα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έχει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω πώς μου χρησιμοποιήσει τη διαλέξη που αν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες. Θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα. Τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία.

0: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι δηλαδή, άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα και δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν στις μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας. Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει.
1: Τη δυσχεραίνει.
0: Δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρούνε τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρει λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
1: Στα 14.
0: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι καθόλου, όχι, καθόλου, καθόλου. Το βλέπανε
1: ότι ήταν... Βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδόσφαιρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε, ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο από αυτά τα σπορ?
0: Όχι, όχι, όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, γάμα εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν.
0: Όχι, επιθετικός. Επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα. Δηλαδή έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ, για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές. Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ήταν, ζούσαν και αυτοί Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό.
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Που ήταν στη στο... Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπαίχτηκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πώς,
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν ναι. Μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι, του Πας Γιάννενα, για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Ναι. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως σου λέγανε, μικρέ, πίσω,
1: πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε. Σέντερ μπακ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ηλεκτρικέ. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά Ναι, ήταν ένα σχόλιο η Πρέβεζα, γιατί ήταν

0: τηλέφωνο από την ομάδα και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να. Και κάνω κάπου πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άνθρωπο και μου λέει: θα έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθει, θα πάρει αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει το Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω, στο ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η
0: Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Είχε στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγκάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίχτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίχτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσω. Επειδή είσαι καλός προπονητής, έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, έχεις μια διαδρομή σημαντική, πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική, έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα, ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμόνι.

0: Υπήρξαμε συμπαίκτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβαλα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβαλα τον, θυμάμαι, τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν.
1: Ναι,
0: γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή, ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
2: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
2: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
2: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
2: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από την Κυριακή.
2: Από την Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνο ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο.
2: Στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
2: Λίγο πιο κάτω από το κύπελο του Παναγενικού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Οφή όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παίξει την τελευταία αγωνιστική και κλείνοντα. Το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
2: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε, διάρκεια και, σε, και, σε, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
2: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου. Όλοι νομίζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενος στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
2: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτανση.
0: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό, πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
2: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από